Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
2: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
1: Δεν τρέψε λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
2: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες η καλαμπάκα.
1: Εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
2: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
1: Να σου πω κάτι τέτοιο.
2: Κι εγώ ας είχα γιο.
1: Είδες τελικά τι είναι.
3: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
1: Τυραντέ.
3: Ναι.
1: Τυραντέ.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
1: Δεν ξέρω.
3: Φανελίνι.
1: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
4: Θα ακούσουμε σίγουρα ένα μαμά.
2: 70
5: ευρώ.
3: Stop.
2: Κέρδισες 70 ευρώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αγχώθηκες λίγο, έτσι.
3: Αγχώθηκες γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
2: Όχι, ρε φίλε.
4: Θα φύγει μόνος του.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
3: Θα το
2: δεν
3: κάνω
2: έρχεσαι.
3: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
2: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
3: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
2: Σταμάτα, πανά θέμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λευγέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
3: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. Δεν έχεις διάθεση καθόλου και φτιάχνεις το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο, Μαρή? Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
2: Να σου πω κάτι.
3: Και εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι?
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
2: Τυραντέ?
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνη.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
3: Θα ακούσουμε σίγουρα ένα μαμά.
4: 70 ευρώ.
2: Stop.
1: Κέρδισες 70 ευρώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αφώθηκες λίγο, έτσι.
2: Γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Θα φύγει μόνος του.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
4: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
5: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
6: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
5: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
4: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό και δεν
2: έρχεσαι.
1: Θα το
2: κάνω σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν θα το πιστεύετε.
1: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
2: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
1: Σταμάτα, πανά θέμαζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
2: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
14: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
13: Μπα δεν μπορεί.
14: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Μαμά!
19: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
22: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
23: Lucky.
22: Τάκι.
23: Lucky 13.
22: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
24: Ρε, θες γιατρό?
25: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
24: Κύριε Lucky, έτοιμα.
22: Τάκης.
24: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
24: Και σε λένε Τάκη.
20: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
4: Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό του Ζου 90,8. Καλέ!
5: Μα τι φρεσκαδούρα που είσαι, Βασίλη, σήμερα.
4: Κομμάτια είμαι, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω.
5: Δεν σου φαίνεται.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους τους κάτς μου.
6: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, η οποία να μας βγει ωραία και περιποιημένα. Να μην ξεχάσουμε σήμερα να κάνουμε και την κλήρωση για το δώρο για την εταιρεία Greco Strom σήμερα, δεν είναι?
5: Βέβαια, σήμερα είναι το στρώμα.
4: Να δούμε
5: ποιος
4: θα πάρει το στρώμα profile. Έχουμε και beat the bomb στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Έως 200 ευρώ μετρητούλια για εσάς. Βεβαίως παίζουμε τα ασύνδετα για να σας δώσουμε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα TGI Fridays και τους σπιτόγα τους.
5: Και το τρίμερο στο Πευκοχώρι.
4: Τους σπιτόγα τους, μη βιάζεσαι, από τα κοσμήματα λαβεί. Και τώρα θα πούμε για το τρίμερο στο Πευκοχώρι.
5: Τελευταία μέρα. Έτσι. Ο διαγωνισμός, αύριο η κλήρωση.
4: Γιατί σας έχουμε 2 μέρες διαμονή και όλα πληρωμένα και ξαπλώστρες και φαγητά, τα πάντα όλα.
5: Ένα φίλο μου το λέει: 2 βράδια, 3 μέρες.
4: Δύο βράδια, 3 μέρες. Αυτό είναι το σωστό όμως. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα. Σκατσούνη μου, πέρασε καλά το Σαββατοκύριακο.
6: Πολύ όμορφα. Χαλάρωσε την ξαπλώστρα μου.
4: Πήρε μηχανή καθόλου, έκανε κανένα ωραίο έτσι.
6: Το Σάββατο μοτοβόλτα.
4: Μοτοβόλτα.
6: Κυριακή αυτοκίνητο βόλτα.
4: Ναι.
6: Για μπάνιο.
4: Ποδήλατο τελικά δεν πήρε για να πα να κάνει να το βάψει σκουλίκι.
6: Δεν βρήκα πράσινο μαρκαδόρο. Ήθελα μόνο πράσινο. Ναι.
4: Δεν πήγε στην κοινή ποδηλατοδρομή. Εσύ πήγε?
5: Ούτε εγώ πήγα, γιατί έφυγα από την Παρασκευή το μεσημέρι. Έτσι λίγο να ξενιάσω, να ξεχάσω.
4: Έκανε βουτιέ καλέ.
5: Έκανα βουτιέ.
4: Τέλεια, τέλεια. Και εμεί θα κάνουμε βουτιέ τη επιτυχία. Ξεκινάμε αγόρια και κορίτσια και θα περάσουμε καταπληκτικά. Μην πάτε πουθενά, μην αλλάξετε συχνότητα. Εδώ είναι το αγαπημένο σας πρωινό.

0: Okay, πολύ πολύ καλό, κομματάρα, υπέροχη, τέλεια, σούπερ. Σήμερα Δευτέρα, 22 του Ιούνιου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, διαβάζετε τους ανθρώπους σαν ανοιχτό βιβλίο και καταλαβαίνετε αμέσως την ενέργεια του χρόνου. Λειτουργείτε σαν καβούρια, δηλαδή μπορεί να έχετε εξωτερικό περίβλημα σκληρό, αλλά μέσα σας έχετε μια τρυφερή στοργική ψυχή.
2: Στη Χαλκιδήμα και με...
0: Πάμε και με κομμουκούμου. Κάμα κομμουκούμου. Πώς κόλλησα έτσι.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5. Στη Δράμα 88,9. Zooradio.gr. Spotify. Έχουμε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Πρέπει να κατουράω πριν την εκπομπή γιατί θα κατουρηθώ πάνω μου με αυτά που μου κάνεις. Δεν εσείς κατζόγι ρε.
2: Σε παρακαλώ.
0: Σήμερα λοιπόν 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σχεδόν εφελώδης ο καιρός. Βεβαίως ανθυγινός ο δείκτης UV. Ακόμα και αν βλέπετε κανένα συννεφιά και τα λοιπά, να βάζετε αντιλιακό.
1: Αντιλιακό γιατί γερνάει το δέρμα.
0: Έτσι,
1: παιδιά.
0: Μπράβο. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Και αν σας χάλασε η συσκευούλα σας, αν σας έσπασε η οθόνη του κινητού σας ή τέλος πάντων πάθατε κανένα ζημιά, σας έχουμε μια ωραία λύση.
1: Βέβαια, την υπηρεσία Vodafone Tech Service, με έτσι η επισκευή σας γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, παιδιά, από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μια ώρα, με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Πολύ απλά, όμορφα. Πας εκεί έτσι στα καταστήματα της Vodafone, τους δείχνεις τη συσκευούλα σου και αυτή ακόμα και σε μια ώρα μπορεί να σου την έχουν φτιάξει. Να σου πω ότι υπάρχει και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραβείο σου, αν δεν προλαβαίνεις, βρε αδερφέ. Αλλά και 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση.
1: Περισσότερα φυσικά μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Και για να δούμε τώρα λίγο τι άλλα μας έχεις φέρει για τη σημερινή ημέρα.
1: Πολύ πίσω, στο 1970 εκεί οι Led Zeppelin ολοκλήρωσαν το μοναδικό του ταξίδι στην Ισλανδία, όπου η εμπειρία ενέπνευσε πάρα πολλούς και τους ενέπνευσε φυσικά να γράψουν και το τραγούδι Immigrated Song.
0: Έλα.
1: Ναι, το ξέρεις.
0: Όχι. Δεν το ξέρω, ναι, για πες.
1: Αυτό.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νανσούλα μας. Θα πατήσουμε ένα μαγικό κουμπάκι τώρα. Θα πούμε καλημέρα στα πρώτα μηνυματάκια μας. Θα στείλουμε την αγάπη και στα φιλιά μας όσους δουλεύουν από το πρωί-πρωί και πριν από εμάς. Και...
1: κουράγιο σε εσάς.
0: Και βεβαίως θα πιούμε και την πρώτη δυνατή έτσι γουλιά. Φρέντο σήμερα.
2: Ναι, παγωμένο.
0: Αύριο. Δεν θέλω να το ξεχάσουμε. Να πάρω φραπέ θέλω πάλι. Φραπεδάκι, περιποιημένο φίλε μου. Έχω
2: ωραίος
0: καιρό να πιω. Και θα το βάλω με πολύ πολύ λίγη ζάχαρη. Και δεν βάζω ζάχαρη στο καφέ μου.
1: Τι αλλαγές είναι αυτές.
0: Στο φραπέ βάζω μια κοφτή. Έτσι, δηλαδή το έχω χούει από μικρό.
1: Θα πάθει σοκ το μαγαζί που παίρνετε κάθε μέρα το ίδιο με τέτοια παραγγελία.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Είναι το τραγούδι που σταματάει σαν να είναι χαλασμένο, αλλά έτσι,
1: έτσι
0: αποφάσισε
1: είναι,
0: να το γράψει ο Μπάντο Μπάνι. Και παρόλα αυτά είναι κομματάρα, Νουβαγιόλ, λίγο πιο πριν σε όρια Μχύρ Φορσαμονέ. Καλημέρα στην Δήμητρα, στη Μαρία. Έχει πάθει μια ψιλοβλάβη τώρα το Viber, θα το φτιάξουμε εδώ πέρα. Βλάβη έχει πάθει και ο Σκάτζο, ο οποίο. Πόση ώρα έκανε να έρθει χθε, ρε.
2: Είναι μια ταλαιπωρία ο γυρισμός την Κυριακή.
0: Πόση ώρα έκανες να έρθεις?
2: Δύο ώρες σχεδόν.
1: Από πού κιόλας, από το Σάνι.
0: Τίποτα δηλαδή.
2: Τίποτα.
0: Μα δεν με ακούς εσύ να πας στο δεύτερο πόδι να γνωρίσεις καινούργιες θάλασσες.
2: Θέλει να πηγαίνω από εκεί να γυρίζω
0: και να γυρίζει από πάνω τον πολύ γύρο. Δεν με ακούς. Μπλέκεις εκεί με όλο τον κόσμο του πρώτου ποδιού.
2: Δεν ξαναπάω, όχι. Απογοητεύτηκα στο γυρισμό.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα στην Κέλλη, στον Ιωσήφ, καλημέρα στον φίλο μου τον Γαρίφα. Ωραία, φίλε, πόσο καιρό μα στείλει Γαρίφαλο μήνυμα. Σκάστε, παράδειγμα σα. Στον Βλαδίμηρο, κάτσε εδώ. Ποιο είναι ακόμη ένα, μην του χάσουμε αυτού. Και στη Βουλάρα μα. Τώρα, αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχετε χίλιου λόγου για να το κάνετε. Μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σα και με το κωδικό Win1000 παίρνετε 1000 δώρα. Εντέλο δωρεάν, όλα χωρί κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο, αν σου. Μου. Πάμε επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε με τον περιφερειακό που θα μείνει κλειστό σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί της Τρίτης.
0: Πάλι,
1: λόγω εργασιών για το flyover γίνονται έργα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που πέρασα, παιδιά, εργοτάξιο. Εργοτάξιο, χαμός γίνεται.
0: Εκ νέου
1: σήμερα να σας πω η προθεσμία και τον καθορισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Όσοι έχετε, πρέπει μέχρι σήμερα να τα δηλώσετε, όχι μόνο να τα καθαρίσετε. Σήμερα Δευτέρα οι υποψήφοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα τμήματα μουσικών σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων εξετάζονται στο μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Περιμένουμε να τελειώσουν και αυτά για να δούμε και τις βαθμολογίες. Σύμφωνα με κάποια ρεπορτάζ

0: που διάβασα θα πέσουν, λέει, βάσει.
1: Δεν γιατί... διάβασα, κάτσε. Μην βιαζόμαστε και κάποιοι χαίρονται. Όλε οι βάσει θα πέσουν.
0: Άλλο
1: πέφτουν, άλλο ανεβαίνουν.
0: Ναι, ειδικά όμω, λέει, στι σχολέ του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντο.
1: Ποιο είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον?
0: Αυτά που έλεγε ο καθηγητή στην τηλεόραση ήταν.
1: Πολυτεχνία
0: ιατρικέ.
1: Οι σχολέ οι καθηγητικέ?
0: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Αν και πιο πλέον, αφού οι καθηγητέ δεν θέλουν να πηγαίνουν. Έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα με αυτό, με του αναπληρωτές, οι οποίοι πλέον δεν δηλώνουν για να δουλέψουν στα σχολεία, γιατί λέει δεν βγαίνουμε οικονομικά. Γιατί να πάω, κορόιδο είμαι.
0: Το διάβασα και αυτό, ναι, και δεν έχουν.
1: Ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν. Σου λέει τα παιδιά μας ποιος θα τα διδάξει. Τα παιδιά, εντάξει, έχουν λιγοστέψει. Οι γεννήσεις έχουν πέσει κάτω.
0: Ευτυχώς
1: η Κρήτη μόνο κρατάει λίγο πιο ψηλά. Παιδιά,
2: διαλυόμαστε.
1: Τι έκανε, πώς θα κάνουμε, έτσι δεν σκάτσε. Διαλυόμαστε, ναι. Γιατί δεν κάνεις ένα παιδί εσύ? Έστω ένα παιδί,
2: δεν θα διαλυθώ κι εγώ.
1: Τι να διαλυθείς, έτσι θα γίνει η Ελλάδα, είσαι και πατριώτης, λες.
0: Έχεις δίκιο τώρα, Βασίλη, χώσου του τα.
1: Ναι, βέβαια για το χώσου, γιατί λέει όλα για τους άλλους.
0: Έτσι.
1: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, σας το είχα ρωτήσει, αδέ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, να σας πω, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Πότε μία μεταφορά χρημάτων θα γίνεται φορολογική παγίδα, όλα αυτά θα μπουν κάτω από το στόχαστρο τη. Μετά τώρα θα σας πάω και στο Ιράν. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε, διαμαρτυρόμενη για τα σχόλια Τραμπ για τον Λίβανο. Αποχώρησε από το χώρο διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Ντόναλτ Τραμπ. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, λέει, είναι έτοιμες να απαντήσουν, ανέφερε σε ανάρτηση σε πλατφόρμα.
1: Πάρα που χάρηκα που βρούμε τη Βεζίνη, 1,8 πόσο ήταν.
0: Μη χαίρεσαι, θα ξανανέβει, λέει, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου. Οι Ιρανοί πρέπει να σταματήσουν αμέσως, λέει, τη δράση, είπε ο Ντόναλτ Τραμπ, των εντολοδόχων του στο Λίβανο. Διαφορετικά, είπα, θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Αυτή ήταν η ανάρτηση του Ντόναλτ Τραμπ. Είπε κι άλλα. Είπε ότι αν δεν φύγουν από τα στενά, δεν θα έχουν χώρα να γυρίσουν.
1: Άι, καλά.
0: Είπε διάφορα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάνση μου. Κάτι γίνεται και στην Αθήνα σήμερα. Ο Μητσοτάκης και ο Δέντια εγκαινιάζουν ένα πολύ μεγάλο χώρο στο Πεντάγωνο. Είναι ο χώρος ο οποίος ουσιαστικά θα είναι η ασφάλειά μας για το διαδίκτυο, για τις κυβερνοεπιθέσεις. Έτσι. Αλλά δεν είδα πολύ Μουντιάλ μέσα στο Σαββατοκύριακο, και από τα τελευταία νέα με τον Σαλάχ, δεν ξέρω αν το έμαθες, 3-1.
2: Το γύρισε από 1-0.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, τώρα με έχανε και τη Νέα Ζηλανδία, άστο. Και γενικά θα πω ότι πιτσούλα, παλόμες σπίτι και πολύ, ωραίο Μουντιάλ.
0: Ωραίο
1: ήταν. Χρόνια πολλά να πούμε στους μπαμπάδες που χθες βαρέθηκε να βλέπει ο Σκατζόχυρος να λένε Father's Day.
2: Βαρέθηκα να βλέπω story.
1: Συχάθηκες.
2: Συχάθηκα.
0: Εγώ όμως αυτό το σημείο, τώρα που το ανέφερες, Βασίλη, θέλω να σου πω πραγματικά χρόνια πολλά, γιατί είσαι ένας μπαμπάς ο οποίος είσαι συνειδητά παρόν στο μεγάλωμα του Αντώνη και δεν είσαι από αυτούς τους χαϊχούι.
1: Έχει μπει κανένας άλλος μέσα σου? Τι ωραία πράγματα που μου λες. Ευχαριστώ, ρε Σινάνση. Ήταν πραγματικά επίδυση ευγένειας και αγάπης που δεν την περίμενα πρωινιάτικο. Καλημέρα στην γλυκιά μας τη Μέη. Για την Κέλλη δεν ξέρω αν είπα, για τον Ανδρέα σίγουρα δεν είπα. Καλημέρα και σε σένα, για τον Ιορδάνη, για τον Δημήτρη, τον Νίκο. Να ξέρετε ότι τα μηνύματα έχουν έρθει πάρα πολύ μπερδεμένα σήμερα, οπότε μην μου κάνετε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Good morning, everybody.
17: Good morning, everybody.
18: Good morning, everybody.
15: Γιατί το πάρτι.
18: Let's get started.
15: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
19: Τι πάρτι εδώ, ρετάλια έχουν έρθει και οι δύο. Και οι δύο μου ήρθαν ρετάλια εδώ πέρα. Η μία μιλάει σαν γριά που πίνει πάπους.
20: Πάμε και πέρα να βγούμε μια βόλτα.
19: Τι κάνατε το Σαββατοκύριακο εσύ?
21: Εγώ πραγματικά.
19: Φίλο άνοιγες, πείτε στους έκανες φίλο άνοιγες.
21: Ένιωσα ότι πέρασαν πολλές μέρες.
19: Και εσύ?
22: Τι να κάνω κι εγώ?
19: Τι να κάνετε και οι δύο?
22: Διαλύθηκα το Σαββατοκύριακο.
19: Ευτυχώς έχουμε τι να κάνουμε πολλά πράγματα μετά το χθεσινό ματσάκι. Τα ματσάκια του Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι.
22: Γι' αυτό λοιπόν σηκωνόμαστε με την ησυχία μας.
19: Μπράβο.
22: Και πάμε για καφεδάκι και μπραν στο Σαβίκο.
19: Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε και νέο μπραντς μενού, το οποίο δεν παίζεται. Τα δοκιμάζουμε όλα στη Θεσσαλονίκη μας, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica και φυσικά στην Αθήνα. στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα στον Άλεξ που είναι εδώ, στη γλυκιά μου την Ειρήνη που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά. Καλημέρα και στην Χριστιανά που ακούει Ζου μαζί με τον Φώτη, είναι στο αυτοκίνητό τους και πηγαίνουν για δουλίτσα. Και πάμε να δούμε εάν έχει κίνηση για εσάς που βγήκατε στους δρόμους.
10: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
22: Και η αλήθεια είναι ότι έχει κίνηση από την Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Βλέπω όμως αυξημένη κυκλοφορία και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
19: Ναι.
22: Βασιλής Όλας, Βασιλής Γεωργίου κινούνται καλά. Η Τσιμισκή έχει τα προβληματάκια της από τη Χάνθ μέχρι την Αριστοτέλους. Εγνατία Αγίου Δημητρίου είναι καθαρές. Και αρκετή κίνηση έχουμε Μοναστηρίου στη διασταύρωση Ελευθέριο Κορδελιό με διαλογή.
19: Πολύ ωραία. Τι έχει, Νάνση? Θα κατουρηθείς.
21: Κάτι σκεφτόμουν.
19: Παιδιά, την έδωσα κάτι στον αρμενιστή εκεί. Αυτό και κρατάει για καιρό αυτό. Τα άλλα συνήθως λίγουνε. Έλα.
21: Παιδιά, ακούστε τώρα, σας έχω έρευνα. Βασίλη, εντάξει, για σένα είναι αυτή η έρευνα.
19: Τι είναι αυτή η έρευνα?
21: Δείχνει τώρα ότι όταν κοιμάσαι με τον συνάδελφό σου, έχεις περισσότερη αποδοτικότητα στη δουλειά.
19: Με το σκατζόχυρο, δηλαδή παράδειγμα είμαι σε ένα να κοιμηθώ.
21: Με κάποιον από το εργασιακό περιβάλλον, όχι με το σκατζόχυρο.
19: Όταν κοιμάμαι, παιδί μου, ή όταν κάνω σεξ.
21: Όταν κάνεις σεξ.
19: Πες το ρε κορίτσι μου έτσι.
21: Έτσι, είπα λίγο.
19: Και έβαλα το σκατζόχυρο δίπλα μου. Και φοβάμαι κιόλας, είναι επικίνδυνος αυτός. Ναι.
21: Λοιπόν, οι εργαζόμενοι που είναι σε σχέση είναι πιο αποτελεσματική συνεργασία τους.
19: Γιατί
21: επιταχύνεται η λήψη των αποφάσεων.
19: Τι εννοείς? Άντε να τελειώνουμε να πάμε να σφυρίξουμε.
21: Και αυτό. Αλλά και μπορεί, ρε παιδί μου, εγώ να συμφωνήσω μαζί σου. Γιατί λέω, έλα τώρα ο γλυκός μου, τι ωραία που τα λέει. Ας πω ναι, κατάλαβες.
19: Πάει ρημάδι η εταιρεία.
21: Υπάρχει ομαδική εργασία, ναι. Λέει. Μειωμένες παρεξηγήσεις. Δεν παρεξηγούμαστε άμα γίνει κάτι, ρε παιδί μου, παραπάνω, κάτι παράλογο.
19: Και άμα παρεξηγηθεί κιόλας, θα σου κλέφτει, ναι.
21: Υπάρχει ανταλλακτική υποστήριξη, ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, και αυξημένη αλληλεπίδραση. Οπότε λέει, σύμφωνα και με ένα πείραμα που έγινε. Τώρα, πώς το κάνανε αυτό το πείραμα, δεν ξέρω.
19: Ωραία.
21: Υπήρχαν αύξηση της αποδοτικότητας της εταιρείας όταν οι συνάδελφοι μεταξύ τους είχαν σχέσεις.
19: Γι' αυτό πας καλά. Μετά την ιστορία σου με τον Χρήστο. Αυτά τα πράγματα έχουν διορθωθεί για αυτό το πρωινό σου πετάει. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Να σας δώσουμε και μια σύντομη είδηση γρήγορη, ότι από σήμερα ξεκινάνε και εισιτήρια CJET για το Αιγαίο στις 9 και 10. Θα τα πούμε σε λίγο πιο αναλυτικά.

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Hunter. Είναι ο Ζου 90,8. Καλημέρα στο Γιώργο, στη Μαρία. Καλημέρα στην Ελεάνα. Καλημέρα στην Ιωάννα μας. Καλή εβδομάδα, αγαπημένη. Και ελπίζω λέει, να κάνετε βουτιές το Σαββατοκυριακό. Κοίταξε, βουτιές έκανε σίγουρα η Νάνση πάρα πολλές.
1: Πάρα πολλές.
0: Ο Σκάτς λίγες, αλλά τόσες όσες. Και εγώ βουτιά στον υδρότα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί έμενα στην πόλη, είχαμε υποχρεώσεις πάρα πολλές και εμείς. Οπότε δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Τουλάχιστον είδα πολλούς ακροατές στο πάρτι στον Κοτσόβολο.
1: Στον Κοτσόβολο,
0: Ήταν όμορφα. Πήγαμε με το μικρό, με τον Αντωνάκη. Εχθές τους έβγαλα έξω για τη γιορτή του πατέρα. Έγινε και μια φούρκα καθαριότητα στο σπίτι.
1: Είχε.
0: Πάρτι...
1: Παιδικό, κάτι τέτοιο
0: ναι,
1: δεν έλεγες.
0: Πήγαμε και στο παιδικό το πάρτι. Ήταν Σαββατοκύριακο πόλης. Καλημέρα στο Στοφάκι μας. Όλα θα πάνε καλά. Και στη Δήμητρά μας που μας ακούει. Ενώ εγώ να σας πω ότι μέχρι και σήμερα έχουμε δει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μόνο σε φωτορεαλιστικά σχέδια, σκίτσα και μακρινές φωτογραφίες. Για λίγες μέρες λοιπόν, Νάνση μου, θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και από κοντά.
1: Βέβαια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει στο κοινό το εργοτάξιο του νοσοκομείου στις 23 και 24 Ιουνίου με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος που γιορτάζονται στο πλαίσιο του SNF Νόστος 2026 περίπου ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση και παράδοση του νοσοκομείου στο ελληνικό δημόσιο.
0: Και ωραία, σε ένα χρόνο θα το έχουμε. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις οργανωμένες ξεναγήσεις που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας στο snfghi.org. Καλημέρα και στην Αγάπη. Καλημέρα λέει από μαμά. Hello, το θυμάστε
1: Ναι. Έλα, μαμά, ρε,
0: το μπείτε μπω με τη μαμά.
1: Ναι, μαμά.
0: Και επειδή πήγε για παιχνίδι να παίξουμε ένα παιχνίδι σκάτ.
2: Σπιτόγατη τώρα.
0: Ναι.
2: Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Τι έχουμε γράψει από την TV.
3: Με τη Σπάρτη.
4: Με την Αθήνα. Μπορούμε να αλλάζουμε τη σειρά των δύο προσθετέων ενός αθροίσματος.
3: Ναι.
4: Σωστό.
0: Έλα, πάμε εύκολο, παιδιά. Σήμερα 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι αυτό που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση? Μιλάμε για παιχνίδι, προφανώς. Τηλεφωνήστε τώρα και κερδίστε κόσμημα λαβίως 20 ευρώ.
3: Με τη Σπάρτη.
4: Με την Αθήνα. Μπορούμε να αλλάζουμε τη σειρά των δύο προσθετέων ενός αθροίσματος.
3: Ναι.
4: Σωστό.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή, ποιο είναι?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ομορφιά. Όνομα.
5: Είμαι η Πόπη.
0: Γεια σου, ρε, η Πόπη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Αχ, είμαι τέλεια, παιδιά.
0: Ναι, για πες, γιατί είσαι τέλεια, πες μου.
5: Γιατί πήγα στο weekend, το Σαββατοκύριακο, θέλω να το πω σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, μπράβο, ρε, φιλενάδα. Και πώς ήτανε?
5: Τώρα πάω στη δουλειά και νομίζω ότι δεν πάω στη δουλειά. Πάω να το ξαναδώ, αλήθεια.
0: Μπράβο στο κορίτσι μας. Σου άρεσε η ερμηνεία του, σου άρεσε το σόου του?
5: Όπως τον βλέπετε στα βίντεο, είναι ίδιος.
0: Είναι ίδιος.
5: Είναι απίστευτος.
0: Και είναι και 1,5 μέτρο ο μπαγάσας,
5: δεν ξέρω, εγώ τον έβλεπα σαν να ήταν.
0: Σαν ο Θεός, κατάλαβα.
5: Στα μάτια μου.
0: Ναι, δεν είναι, είναι ψηλός. Όχι.
1: Δεν μου φαίνεται ότι είναι τόσο κοντός.
0: Μάλιστα.
5: Κοίτα, εγώ είμαι ένα 80, όλοι γύρω μου κοντίνουν, οπότε...
0: Και εσύ παραθέμασαι, πού να καταλάβεις τώρα που έχουμε να είναι ο άλλος. Σωστό. Τι έχουμε γράψει από την TV, γλυκιά μου?
5: Είναι το Chase με την Μπεκατόρου.
0: Αυτό είναι, βρε κορίτσι μου. Θα μείνεις εδώ, θα μιλήσεις με την...
1: 1,73 είναι, Βασίλη.
0: Εντάξει, κοντός είναι το...
1: Ναι, και εσύ κοντός είναι 1,73.
0: Γιατί είναι 1,80 την κοπέλα.
5: Κοντός είναι, οπότε έχω συνηθίσει.
0: Σ' αρέσουν οι κοντοί? Τους παίρνεις παραμάσκαλα,
5: Τους μετακινώ πιο εύκολο που θέλω.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μένεις να μιλήσεις με την Νάση για να σου δώσουμε το δώρο σου. Καλημέρα.
6: Και μηχανή του χρόνου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Στα την εβδομάδα για σας από το Zoo Radio. Και άλλα δώρα για σας, γιατί ξέρω ότι το καλοκαίρι τα έχετε ανάγκη, τα γουστάρετε πάρα μα πάρα πολύ, περισσότερο από το χειμώνα. Και αυτό θα γίνεται καθημερινά στις 9 και 10 στη δική μας την εκπομπή, αλλά και στη 1 και 10 στην εκπομπή της Ειρήνης και 6 και 10 στα παιδιά, στους Troublemakers. Και θα ακούτε ένα σηματάκι δυνατό που θα λέει διακοπάρες με Zoo Radio για να διεκδικήσετε διπλά εκτοπλογικά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε, με κλασικό μήνυμα στο Viber, το οποίο θα αναφέρουμε εκείνη κοντά τη στιγμή, μη σας μπερδέψουμε τώρα, έτσι. Αυτό ξεκινάει από σήμερα και θα διαρκέσει 4 εβδομάδες, παιδιά.
1: Πολύ ωραία.
0: 4 εβδομάδες διπλά εισιτήρια ακτοπλοϊκά για το Αιγαίο και 2 νικητές μάλιστα την εβδομάδα, με πολύ αγάπη από το Zoo Radio για τον προορισμό του Αιγαίου που αγαπάτε. Και τώρα πάμε γρήγορα στο Σκατζούλη, ο οποίος μας έχει φέρει τα ζωδιάκια του. Έλα.
1: Και η μέρα ξεκινάει κρύο. Σε καλεί να πάρεις πρωτοβουλίες και να δείξεις αποφασιστικότητα,
0: Ταύρος.
1: Ίσως προκύψει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα ανοίξει νέες προοπτικές. Δίδυμος, η ειλικρινής έκφραση συναισθημάτων θα βοηθήσει να λυθούν μικρές παρεξηγήσεις. Καρκίνος, η προσοχή σου στρέφεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις προσωπικές σου αξίες. Λέων, οι προσπάθειες που έχεις καταβάλει αρχίζουν να δείχνουν σημάδια προόδου.
0: Ναι.
1: Παρθένος, είναι σημαντικό να μην γίνεις υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σου και τους άλλους. Ζυγός, ένα όμορφο μήνυμα ή μια ευχάριστη συνάντηση μπορεί να βελτιώσει σχετικά τη διάθεσή σου. Σκοπιός, η βαθύτερη επικοινωνία μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα και κατανόηση. Τοξότης, η περιέργεια και η ανάγκη για κίνηση σε οθούν να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Εγώκερος, μην επιτρέψεις το άγχος να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Υδροχός, έχεις ανάγκη από ελευθερία αλλά και ουσιαστική σύνδεση. Και ηχθείς, η Δευτέρα σου δίνει την ευκαιρία να κινηθείς πιο ήρεμα και να αφιερώσεις χρόνο στις εσωτερικές σου ανάγκες.
0: Σε ευχαριστούμε, Σκατζούλη. Πολύ ωραία μου ακούστηκαν τα ζώδια σήμερα. Να πούμε ότι θα ανοίξουμε και τη Viber γέρα μας τώρα για το Beat the Bomb.
1: Βεβαίως.
0: Γράφετε στο Viber του σταθμού στο 6931-908-908. Bomb και όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας. Γρήγορα, γρήγορα να το βάλετε μέσα στη λίστα, γιατί στις 8 και 4 θα κάνουμε κλήρωση έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα από την εταιρεία Δημάκη.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and
8: Living. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
13: Παντρούσκα! Ταβαρίς ποκομάτσιο!
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive έξυπνο βαντήλ με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Zoo News. Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης θα πραγματοποιηθούν από σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης μέχρι και την Πέμπτη. Ένα νέο, οικονομικότερο μοντέλο για τη σύντηση στις δομές μεταναστών επιχειρεί να βάλει σε εφαρμογή το Υπουργείο Μεταναστευτικής και Ασύλου. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις πετρέλαιο και δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Και άλλο ένα ρεκόρ κατέριψε ο Bad Bunny, καθώς έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης στην ιστορία που ξεπερνά το 1 δις δολάρια σε συνολικά έσοδα από περιοδίες. Καιρός, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν είναι να κάνουμε στάση εμείς, δεν περνάμε καλά. Έτσι γράφει και ο Μινάς, έτσι βλέπω εδώ και τα παιδιά. Το Σαββατοκύριακο χορταστικό, ωραία, βουτιές, παραλίες, κοκτέιλάρες, φαγητάρες. Και τη Δευτέρα πού να πας για δουλειά? Είναι σαν να έχεις φύγει διακοπές.
3: Εγώ πραγματικά ένιωσα σαν να έχω φύγει
2: διακοπές. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Τραλαλά, τραλαλά, όλοι
3: αλλά
2: είμαστε
3: εδώ μέσα. Αλλά είσαι χαρούμενη, όχι στεναχωρημένη σαν κάτι άλλο.
2: Δεν θα πω εγώ όχι ότι δεν είσαι χαρούμενη. Είσαι χαρούμενη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα τη φίλη μας. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στη Σοφία η οποία... Πώς λέει να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα όταν σε πιάνει λάστιχο στο αμάξι? Αυτό είναι σπαστικό.
3: Αυτό είναι σπαστικό πολύ.
2: Και ειδικά αν το αλλάξει εσύ ο ίδιος. Τώρα, αν φωνάξει την οδική, πήγε.
3: Πάλι, περίμενε κιόλα.
2: Πες τηλέφωνο στη δουλειά. Γιατί τα χατί θα σε διώξουνε.
3: Έλατε. Έσκα στο λάστιχο. Για ένα λάστιχο. Εδώ άλλο μα έχει πει δικαιολογίε.
2: Παιδιά, καλημερούδια γλυκά και όμορφα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Νάνση?
3: Λοιπόν, σα έχω έρευνα για τι συναυλίε. Έχουμε την παιχνιδάρα μα στο Beat the Bomb, παιδιά, που κερδίζεται έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη.
2: Τη σύγχρονη επιλογή για του επαγγελματίε θέρμανση, ίδρυυση και κλιματισμού.
3: Έχουμε κουτσομπολιά. Έχουμε τι ταινίε που έχει το Netflix για να κάνουμε λίγο έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν. Πολύ ωραία. Και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Καλημέρα στο Γιωργάρα μας που μας ακούει και σήμερα και καλή εβδομάδα. Μια βόλτα έξω για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην πόλη.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Παραμένει κίνηση στον περιφερειακό από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, σχεδόν και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο έχει αυξημένη κίνηση.
2: Ναι.
4: Ενώ Βασιλής Σλόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή Αγίου, Δημητρίου Κασάνδρου, Κατσιμίδη, όλα αυτά δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε λίγο και στη Μοναστηρίου μετά τη Μενεμένη, όπου αντιμετωπίζει θεματάκια μέχρι τη διασταύρωση Διαλογής και Ελευθέριο Κορδελιό.
2: Αυτά είναι?
4: Αυτά.
2: Okay. Μουσικάρι στο Zoo Radio. Jamaican Bam Bam. Εδώ στο πρωινό σου σόου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Dreams είναι το Zoo Radio, 13 λεπτά μετά από τις 8. Και βεβαίως τι να πούμε, ήρθε το καλοκαίρι, οπότε θα πούμε απλά καλώς ήρθατε στη Waterland, κουκλάκια μου εκεί έξω. Τι να πρωτοπούμε για αυτό το επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας είναι από το 1994 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα στην Ευρώπη και το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα μας και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, να σας πω.
1: Και Βασίλη, ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα.
0: Μπράβο.
1: Του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι τσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, μια άλλη πιο απλή και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη, αυτή την ωραία την αδρεναλίνη.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι η νέα εποχή της Waterland, κουκλάκια. Είναι η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ στην πόλη. Και ωραία, πάμε γρήγορα, όμορφα, να δούμε κάτι που μας έχει φέρει το κορίτσι μας.
1: Ναι,
0: λίγο βγήκε πριν από την κλήρωση για το Be The Bomb, γιατί σχεδόν τελείωσαν οι συμμετοχές. Πάμε.
1: Βγήκε πριν και μία ακροάτρια που ήταν ευτυχισμένη
0: πάρα
1: που πήγε
0: πολύ
1: στη συναυλία του
0: πάρα
1: Weekend.
0: Πολύ.
1: Και θέλω να σας πω να κλείσετε εκείνο το εισιτήριο, γιατί η έρευνα δείχνει ότι όσοι πηγαίνουν σε συναυλίες ζουν έως και 9 χρόνια παραπάνω.
0: Σώμα, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στον Ταλάρα.
1: Αν ψάχνετε δηλαδή. Να σου πω κάτι. Ό,τι σ' αρέσει. Θες Ταλάρα. Ταλάρα. Θες Αντώνη Ρέμο. Αντώνη Ρέμο. Θέλεις Weekend. Weekend. Όπως βολεύεται ο καθένας.
0: Καταστροφή η ίδια με τη σύγκριση αυτή. Πες μου.
1: Σύμφωνα με μια viral έρευνα που έγινε για λογαριασμό μιας έτσι πολύ μεγάλης εταιρείας, μόλις 20 λεπτά live μουσικής μπορούν να αυξήσουν το αίσθημα ευεξίας κατά 21%. Το καλύτερο όμως είναι ότι οι ερευνητές συσχετίζουν αυτή την ψυχική ανάταση με τη μακροζωία, υποστηρίζοντας ότι η συστηματική παρουσία μας σε συναυλίες μπορεί να προσθέσει μέχρι και 9 χρόνια.
0: Τέλεια, παιδιά, τέλεια να πηγαίνετε στις συναυλιούλες, τις ωραίες, να η τρελή μας η ακροάτρια. Εγώ δεν την έχω ξανακούσει πιο ευτυχισμένη έτσι, ακροάτρια που έπαιξε σε παιχνίδι πρωί.
1: Ισχύει, ισχύει. Και τόσο νωρίς.
0: Πάω, λέει, στη δουλειά, πετάω, λέει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος και αυτός πηγαίνει στη δουλειά, αλλά εγώ, λέει, μπιλάρα, δεν πετάω. Πέταξα κάτι χρήματα εχθές σε ένα άθλιο Airbnb και ακόμη τα έχω με τη γυναίκα μου, η οποία μου το έχει κλείσει. Όχι, όχι.
1: Έλα, ρε, εσύ, δεν φταίει τώρα. Το βρήκε για ευκαιρία,
0: γιατί,
1: φαντάζομαι.
0: Να σου πω κάτι. Τι πας να δικαιολογήσεις, άσε να πει τον καημό του.
1: Γυναίκα. Μπορεί να ήθελα να κάνει και οικονομία.
0: Το καημό του να πει ο άνθρωπος θέλει. Να μην μπορούμε να πούμε τον καημό μας.
1: Πέστε τον καημό.
0: Να το πούμε. Αυτό είναι σκάτς που λες.
2: Κοιμήθηκα.
0: Είχε άθλιο στρώμα, λέει.
2: Και
0: άθλια κουζίνα, λέει. Δεν ξέρω γιατί το έκλεισε και τα λοιπά. Άστι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Την άλλη φορά κλείστε εσύ. Πού δεν θα τα κλείσει, δηλαδή, σαν και εμένα.

0: Το Dracula είναι ο Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Δευτεράκι, ωραίο, περιποιημένο. Λίγο τεμπελίκια πέσανε εδώ στην εκπομπή.
1: Ήρθε και ο καφέ σου, Βασίλη, να ξέρει.
0: Ήρθε και ο καφέ, τι ωραία, ρε παιδιά. Τώρα για εσένα που είσαι επαγγελματία υδραυλικό, μηχανολόγο, μηχανικό ή κατασκευαστή με τη Δημάκη, η καθημερινότητα γίνεται πλέον πιο εύκολη από ποτέ. Γιατί μπαίνει στο πιο σύγχρονο B2B e-shop τη αγορά και βρίσκει εύκολα χιλιάδε προϊόντα θέρμανση, ίδρυυση και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα. Όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς μάλιστα να έχεις προσωποποιημένη λίστα για να μπορείς να καταλάβεις τι έχεις, τι χρειάζεσαι, τι χρειάζεται το project σου και να επιλέγεις πάντα την σωστή λύση για κάθε έργο σου, αφού μπορείς να δεις εκείνη τη στιγμή όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και να υποδεχθούμε με αγάπη τον παίκτη της ημέρα.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Ο οποίος, Νάνση μου, έχει και ένα πολύ ωραίο όνομα. Λέγεται Δάντης.
1: Δάντης, πολύ ωραίο όνομα.
0: Γεια σου ρε Σιδάντη.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πού είσαι, στη δουλειά?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Συνεργείο, τι δουλειά κάνεις?
3: Ζαχαροπλαστείο.
0: Α, γι' αυτό βαράει κάτι. Μάλιστα. Φίλε μου Δάντη, είναι η ώρα η δική σου, είναι η ώρα για να παίξουμε στο Beat the Bomb και πρέπει να διαλέξεις από τις τρεις βόμβες, ελπίζουμε την καλύτερη, και να σταματήσεις σε τέτοιο σημείο που επιτέλους να χειροκροτήσουμε ένα τεράστιο ποσό. Για να δούμε, θα τα καταφέρεις? Τι λες, πώς νιώθεις? Την τρία. Την τρία θέλει ο φίλος ο Δάντης, Σκατζόχυρη, και πώς ξεκινάμε την εβδομάδα?
4: Να την πάρει!
0: Να την πάρει!
4: Να την πάρει!
0: Ο Σκάτζ, η Νάνση.
1: Εμένα δεν μου κάνει κλικ η τρία.
0: Δεν της κάνει κλικ η τρία. Μια φορά, ρε παιδί μου, μη κάνει κλικ. Δώσ' του θάρρος του ανθρώπου.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Φίλε Δάντη, ο Σκάτζ φωνάζει να την πάρει. Να την πάρει.
1: Να το πω.
0: Τη βομβούλα. Για πες, τι λες εσύ.
3: Θα πάω στη δύο.
0: Γιατί, επειδή μίλησε η Νάνση?
3: Όχι, φοβάμαι τον Σκάτ, το φοβάμαι.
0: Τι το φοβάσαι, ακόμα δεν τον είδες? Ωραίο παιδί, μελαχρινό, ξεροψημένο από τον ήλιο, σαν ψωμί ολικής. Έλα.
3: Αυτό συνήθως βρίσκει τις βόμβες.
0: Τις βρίσκει. Ναι, αλλά όταν δεν τις βρίσκει δίνει μεγάλες κινήσεις. Δεν ξέρω.
3: Ναι.
0: Πρέπει να διαλέξεις αν θα πας τελικά με το Σκάτζ ή αν θα αλλάξεις να πας στη δεύτερη βόμβα, γιατί η Νάνση σου το είπε.
3: Ωραία. Θα μείνω με το Σκάτζ.
0: Θα μείνει με το Σκάτζ και θα κάνει το δώρο. Άιτε, άιτε χαλάλη.
4: Ευχαριστώ ρε.
0: Ευχαριστώ ρε. Δάντη, έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
3: Ναι, ναι. Κάνα μήνα.

0: Μήνα, μπράβο, εντάξει, ένα μήνα είναι τη υπομονή. Υπάρχουν άλλοι που στέλνουν τα Χριστούγεννα. Φίλε Δάντη, θέλει να μείνει στην τρίτη βόμβα και η τρίτη βόμβα, για να δω αν έχει καλή προσφορά από πίσω. Έχει μία προσφορά η τρίτη βόμβα από πίσω και έχει 35 ευρώ, φίλε.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Δεν θα πάρω. Θα παίξεις, κυρίες και κύριοι, ο Δάντης θα ανοίξει τώρα την τρίτη βόμβα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Stop.
2: 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ.
0: Φίλε μου, κέρδισες 80 ευρώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Πες ευχαριστώ στο Σκάτς που σου είπε την καλή βόμβα.
1: Ευχαριστώ, Σκάτς.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Και η Νάνση σε οδήγησε σε αυτή εδώ.
2: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Και ευτυχώς δεν την άκουσες.
4: Συγγνώμη, Ρεδάντη, δεν ήξερα.
0: Και άκουσες τον ηλιοκαμένο Σκάτς, όχι. Ελπίζω να σου βοήθησα και εγώ λίγο που επέμεινα, λίγο παραπάνω.
1: Γι' αυτό. Οπότε σε άκουσα. Σε ακούω κάθε μέρα.
0: Α, thank you very much.
1: Πώς το λες.
0: Ευαγγέλιος
4: έχει.
0: Ευαγγέλιο, λοιπόν. Δάντη μου. Καλοφάγωτα τα 80 ευρώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Περισσότερο Beat the Bomb στις 10 και 20 για άλλα έως 200 ευρώ μετρητά. Αρκεί να είστε τυχεροί και να ακούτε όπως ο φίλος μας ο Δάντης. Αλλά έχουμε και πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν. Για παράδειγμα, θα πω τώρα εγώ στις 10 παρατέταρτο, Mare Nostra μας δίνει ένα τεράστιο διαγωνισμό για ένα τριήμερο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με δύο νύχτες διαμονή πληρωμένες. Με φαγητό.
4: Με ποτό. Με ξαπλώστρες.
0: Hola, hola, hola. Watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Sugar Baby με τον Χάρη τον Styles. Άλλη θεότητα για αυτός και να το δεις στη συναυλία και να τον απολαύσεις. Και γενικά καλλιτεχνάρα, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Γεια σου Φωτεινούλα μου γλυκιά, καλή εβδομάδα τρέλο παρέα. Thank you very much. Καλημέρα στην Θεοδώρα μας. Και ποιος άλλος είναι εδώ? Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Άρα λέει, εγώ που πήγα πέρυσι ήμπιζα στον Κάλβιν, το Χάρις και τον Γκέτα που μας πέσανε, λέει, τα μάτια, θα ζήσουμε παραπάνω. Ουσάλια, ναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. 9 χρόνια, παιδιά, λέει. 9 χρόνια.
0: Άκουσε τώρα, φέτος πέρα από τα ειστήρια που σας δίνουμε τακτοπλοϊκά, ταυτόχρονα σας ετοιμάζουμε και ταξίδι στην Ήμπιζα για τον Κάλβιν Χάρις. Για να τον δείτε και αυτόν και να περάσετε φανταστικά αεροπορικά πληρωμένα από εμάς. Και φυσικά δεν ξεχνάμε με τίποτε να δούμε Κάλβιν Χάρις σε Ουσάλια. Αυτό έχουμε ετοιμάσει φέτος.
1: Και παιδιά, για σας το κάνουμε για να μας ψηφίσετε. Ψηφίζετε άλλα 9 χρόνια Zoo Radio.
0: Ναι, αυτό θες εσύ μόνο, έτσι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο και στον Ροδίτη, ο οποίος λέει να φύγει να είσαι οπωσδήποτε και στη θέση της να μπει η Καρακιτσάκη. Άκου τώρα τι λέει. Να μπει ο Τοκμακίδης σε γκρουπ. Να μπει ο Σκατζόχυρος από Γιβαντινό ή να πάρει σύνταξη. Τι, πολύ καλό.
1: Γιατί μας διώχνεις, καλέ.
0: Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Είναι η προτάση που λέει ο Ροδίτης για τη νέα σεζόν. Τρέλα, τρέλα. Λοιπόν, πάμε λίγο, έλα δικό μου. Έλα.
2: Λοιπόν, 9 χρόνια θα ζήσουν και αυτοί που βρέθηκαν χθες στη συναυλία στα ημισκούμπρια στην Αθήνα. Έγινε ένα δραματικό.
1: Εσύ τι χαμός έγινε.
2: Τι ωραία, μακάρι να έρθουν και εδώ πέρα. Μακάρι
0: να έρθουν, να τους δούμε.
1: 20.000 κόσμο.
2: Πάρα πολύ και το χάρηκαν πάρα πολύ. Και έγινε και μια πρόταση γάμου. Ανέβασαν, λέει, και τον άντρα και τη γυναίκα πάνω στους ώμους άλλοι φίλοι τους εκεί δίπλα. Έγινε η πρόταση γάμου. Το πήραν χαμπάρι και τα ημισκούμπρια και φυσικά, λέει, τους ενθάρρυναν, είπαν πάρα πολύ ωραίες κουβέντες, χειροκρότησαν το ζευγάρι και πέρασαν πάρα πολύ όμορφα.
1: Παιδιά, πολύ ωραίο σκηνικό ήταν αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Θα έρθει εδώ το συγκρότημα, ρε φίλε, έμαθες τίποτα,
2: δεν
0: ρώτησες.
2: Ξέρω, αλλά μακάρι να έρθουν, μακάρι.
0: Το μακάρι δεν γίνεται δουλειά.
2: Βάλε λίγο, ρίξε λίγο ημισκούμπριο.
0: Ναι, τώρα
1: μισκούμπριο.
0: Θα πάω το χέρι μου στη μύτη και θα παίξει.
2: Λοιπόν, έλα, πες. Και θέλω τώρα σε αυτή την είδηση που θα πω, εσείς οι μανούλες, να στηρίξετε και τη μανούλα την Μέγαν Μάρκλ, διότι έχω άσχημα μαντάτα.
0: Τι έχω άσχημα μαντάτα?
2: Κινδυνεύει, λέει, με ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων εάν δεν πουλήσει τις μαρμελάδες της.
0: Αυτό είναι πριν από μια εβδομάδα η είδηση.
2: Πριν λήξουν.
0: Πριν μια εβδομάδα η είδηση έληξαν.
1: Έληξε
0: οι
2: μαρμελάδες. Αποκλείεται.
0: Έτσι το λέω.
2: Λέει μέχρι το καλοκαίρι.
0: Πριν μια εβδομάδα δεν ήταν η είδηση. Έτσι τη διάβασα και εγώ.
1: Λίγο οι μαρμελάδες. Κάτσε, πάει.
2: 56, λέει, δολάρια κάνει το βαζάκι και τις έχουν μείνει απόλυτα 650.000 βαζάκια.
0: Τι 56 δολάρια το βαζάκι? Χαζί είναι. Τι έχει βάλει μέσα, ταλιάτα μοσχαριού? Τι 56?
1: Δεν ξέρω γιατί τις πουλάει τόσο ακριβά, μάλλον γιατί τις φτιάχνει ίδια, χειροποιείται. Πάντως ξέρω ότι τις έχουν βάλει σε μία αποθήκη εκεί του Netflix, γιατί ήταν συνεργασία.
0: Και εκεί θα μείνουν.
1: Και είναι ανάμεσα σε κούτες και τέτοια και το Netflix θέλει και την αποθήκη του.
2: Πάρε μαρμελάδες.
0: Πάρε μαρμελάδες, ξύρισαν. Λοιπόν, να σας δώσουν δώρο, μωρέ, τόσα λεφτά έχουν.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
16: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
15: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
16: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
15: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
16: Νέα εποχή Waterland.
15: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. We play the hits, yeah. Radio. Και τώρα.
17: Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
18: Bill Nackis and the Boss Crew.
17: In the morning.

0: Gift και το The Fate of Ophelia. Είναι ο Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και θα απευθυνθώ τώρα στην Ανσούλα να τη ρωτήσω αν ξέρει τι αλλάζει κάθε χρόνο μετά από τις Πανελλήνιες.
1: Τι αλλάζει, Βασίλη?
0: Είναι η αγωνία, φιλινάδα μου, των εξετάσεων που γίνεται σκέψη για το μέλλον.
1: Και αν το μέλλον σου είναι στο Art and Design, τότε μία είναι η πρώτη σκέψη, ο Άκτο.
0: Να σας πω ότι υπάρχουν 55 χρόνια εμπειρίας, περισσότεροι από 50.000 απόφοιτοι και σπουδές σε graphic design, fashion design, animation, product design και μεταπτυχιακά και πολλά πολλά ακόμα.
1: Με πραγματική σύνδεση με την αγορά, συνεργασίες, πορτφόλιο και εμπειρία από τα χρόνια των σπουδών.
0: Και όλα αυτά, Νανσούλα μου γλυκιά, στο σύγχρονο κάμπους του Άκτο, στην Τσιμισκή, εδώ στην πόλη μας, στην Τσιμισκή 43, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Και να σου πω ότι αυτή την περίοδο ενημερώσου και για το πρόγραμμα Άκτο Early Entry για την επιδότηση διδάκτρων έως στις 10 Ιουλίου.
0: Μπες στο acto.gr και κάνε το πρώτο σου βήμα.
1: Άκτο, The Art and Design College από το 1971.
0: Έλα ρε.
1: Φοβερό.
0: Χαμός. Καλημέρα στη Μαρίνα μας, το κουκλάκι μας που μας ακούει και σήμερα. Στο Γρηγόρη, θέλω να προσέχετε λίγο, γιατί τώρα ο Γρηγόρης, ας πούμε, δεν μπήκε στην κλήρωση, γιατί αντί να γράψει bomb, έγραψε boom. Οπότε δεν τραβιέται
1: και
0: αυτόματα.
1: Μπαμ και μπουμ.
0: Κουμπουργές, δεν τραβιέται αυτόματα. Καλημέρα λοιπόν στο Μαρινάκι μας. Καλημέρα στην Ξένια μας. Στον φίλο τον Νίκο. Στον Γιάννη. Καλή εβδομάδα, γυρίζω από τη Χαλκιδική. Γιατί στις 8.30 πιάνω δουλειά. Φιλιά σε όλους, ιδιαίτερα στον συνταξιούχο Σκάτς. Τι του κάνετε σήμερα του ανθρώπου?
1: Ρε παιδιά, γιατί έτσι?
0: Έχει κλείσει, να σας πω, συμφωνία με την επόμενη διάδα του πρωινού. Με τον Αντώνη και την Ιωάννα. Τα παιδιά μας.
1: Δεν θα φύγει ποτέ.
2: Δεν θα φύγει ποτέ. Εδώ με τα 70.
0: Καλημέρα στο Χριστάρα μου. Καλημέρα στην Θεοδόρα και στα κουκλάκια της.
3: Καλημέρα στο Ζου 90,8 από τον Θανάση και το Χριστόφορο.
1: Σας αγαπώ.
0: Είστε θεοί. Και μια όμορφη καλημέρα στην γλυκιά μου την Γιώτα. Μην τυχόν και πειράξετε την Ανσούλα. Το καλύτερο παιδί από όλους εκεί μέσα είναι, λέει, την αγαπώ. Εντάξει, δεν θα την πειράξουμε καθόλου. Χριστάρα, λοιπόν, Γιώργο και Δημήτρη, επίσης καλημέρα. Ναι.
1: Νοσταλγήσαμε με τα ημισκούμπρια και πάμε να νοσταλγήσουμε λίγο και με το Netflix. Έχει βάλει ταινίες από το παρελθόν, έτσι για να νοσταλγήσεις την ώρα που θα κάνεις το ζάπινγκ σου και θα δεις τι ωραία πράγματα έχει.
0: Πες μου μία που πιο πολύ που σου άρεσε. Εντάξει, φοβερή. Αν και για το καλοκαίρι δεν θα την έβλεπα.
1: Επίσης έχω έπος, V for Vendetta.
0: Αυτό ναι.
2: Ναι, έπος. Ωραίο.
1: Δεν έχω δει και θα δω το Hit, Πατσίνο και Ντενίρο.
0: Νομίζω το έχω δει πολλές
1: το
0: φορές.
1: Το έχεις δει, ναι. Ο Εχθρός Πρώτων Πυλών, εντάξει. Τζουντ Λό, φοβερός. Έχουμε Time to Kill, Μάθιου Μακόναχη και Σάντρα Μπούλοκ. Και τέλος The Patriot, ο Μέλ Γκίψον στα πρώτα του, στα καλύτερά του.
0: Πολύ πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο, έτσι. Θυμόμαστε παλιές ταινίες, έτσι στο κουλό, σαν
1: να πηγαίναμε
0: να
1: βλέπω έτσι
0: στο
1: βίντεο κλαμπ.
0: Στο βίντεο κλαμπ και να παίρναμε μία κασέτα.
2: Τι ωραία.
0: Και εκεί που πηγαίναμε για την κασέτα, να λέγαμε σήμερα δεν θα πάρουμε βίντεο κασέτα καινούργια, θα πάρουμε μια παλιά. Και έλεγε κλασικές σειρές.
1: Ναι.
0: Κλασικές ταινίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο στο Netflix.
4: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Μπράβο και σε εμάς, γιατί παίζουμε μουσικά.
1: Κλασική κι εμείς.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί αυτό είναι το πιο πολυπικιλιακό σοου της πόλης. Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Μια καλημέρα και στον Ισίδωρο, αλλά και στο σοφάκι μας.

0: Προσέξτε πάρα πολύ, προσέξτε πάρα μα πάρα πολύ τους διαγωνισμούς του Zoo Radio, γιατί είναι μοναδικοί. Από σήμερα και κάθε μέρα στις 9 και 10 ξεκινάει ο διαγωνισμός για τα δύο διπλά ακτοπλοϊκά την εβδομάδα που δίνουμε για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Ετοιμαστείτε λοιπόν να βάλετε στο μυαλό σας και αυτή την πληροφορία. Κυρίες και κύριοι, στις 9 και 10 στο πρωινό σοου, στις 1 και 10 στην εκπομπή της Ειρήνης και στις 6 και 10 στην εκπομπή των Troublemakers. Τώρα, αν θέλετε λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε τι, Νάση μου?
1: Θέλετε SeaJet φυσικά, γιατί σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά.
0: Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό
1: έτσι,
0: σου, αγαπημένη.
1: Ακριβώς. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, Βασίλη. Μα ξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση SeaJets.
0: Κερδίζεις καλοκαίρι. SeaJets κερδίζει καλοκαίρι και εσείς, ξαναλέω, θα ακούσετε κάποια στιγμή στις 9 και 10 κάπου εκεί ένα σηματάκι το οποίο θα ουρλιάζουν όλοι οι τρελοί εδώ του Zoo Radio για το καλοκαίρι το οποίο έρχεται στο Αιγαίο. Δηλαδή θα φωνάζουν διακοπάρες στο Αιγαίο. Όταν θα το ακούσετε αυτό, έτσι, τότε θα πρέπει να στείλετε για 10 λεπτά μόνο, για 10 λεπτά,
1: διακοπές,
0: την άρση μου.
1: Διακοπές, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908 για να διεκδικήσετε τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε.
0: Στις 9 και 10 αυτός ο διαγωνισμός καθημερινά. Και τώρα ανεκδοτάρας Κατζόχυρος.
2: Λοιπόν, τι λέει το σκυλί που κάθεται στην ταράτσα? Μια σήμερα.
0: Τι λέει το,
2: το σκυλί που κάθεται στην ταράτσα?
0: Ποιος τι θα ακούσει?
1: Ναι, τώρα πραγματικά. Τι λέει?
2: Ρουφ, ρουφ, ρουφ, ρουφ.
1: Είσαι χαζός.
0: Τέλος χαζός. Μισό χαζός που λέγει στο χωριό.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της SeaJets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: SeaJets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
6: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
6: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
12: Τι είναι το Lucky?
13: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
13: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
12: Τι είναι convenience?
13: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
12: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
11: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
12: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
13: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Zoo News.
15: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης θα πραγματοποιηθούν από σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης μέχρι και την Πέμπτη. Ένα νέο οικονομικότερο μοντέλο για τη σύντηση στις δομές μεταναστών επιχειρεί να βάλει σε εφαρμογή το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ελβετία, τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις πετρέλαιο και δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Και άλλο ένα ρεκόρ κατέριψε ο Bad Bunny, καθώς έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης στην ιστορία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από τις περιοδίες του. Καιρός, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
14: Καλημέρα Ελλάδα! Η ώρα είναι 9 ακριβώς!
16: Τώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
17: Ομορφιές μου, ομορφιές μου, ήρθε η τρίτη ώρα του σοου. Είναι δύο λεπτά μετά από τις 9. Ο Πινάκης με την Boss Crew με τον Θοδωρή Σκατζόχυρο.
18: Καλημέρα σας.
17: Και την Άνση Βλάχου.
15: Καλημέρα σας.
17: Η οποία θα μας πει για την μικρή αλλαγή έως για 4 εβδομάδες, ναι, για τις επόμενες 30 ημέρες εδώ στην εκπομπή. Παρακαλώ.
15: Ποια μικρή αλλαγή?
17: Τρία πουλάκια, έλα.
15: Ποια
17: πουλάκια? Βέβαια, άμα πίνουμε, να μην πω ότι τα τετράφυλλα στον τέτοιο. Σας έστειλα μήνυμα εχθές. Κάτσε, πες την εσύ.
15: Για την κόρνα. Γιατί
18: ναι, είπαμε θα λέμε στις 9 και 10 αυτό και το άλλο θα πάει μετά.
17: Μπράβο, Σκατζόχυρε.
15: Ναι.
17: Ο πιο καλός ο μαθητής είσαι εσύ στην τάξη. Τι γίνει αυτή την ώρα?
15: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τα σύνδετα. Έχουμε το ζόρι.
17: Στις 9 και 20, να το πούμε. 9 και 20, ναι.
15: Έχουμε το ζόρι μου από τα τελειά του στη Λάρισα.
17: Μπράβο.
15: Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς. Έχουμε το χρυσό κουκουνάρι. Έχουμε έναν κύριο που πήγε να μείνει μόνο του σε ένα νησί.
17: Το καημένο.
15: Και για να περάσει καλά. Αυτά, παιδιά, έχουμε. Θέλετε κι άλλα?
17: Είπαμε και όταν θα ακούσετε το διακοπάρες. Τι λέει μετά, διακοπάρες?
15: Διακοπάρες με Zoo Radio.
17: Με Zoo Radio. Όταν το ακούσετε θα πρέπει να στείλετε στο Viber του ραδιοφώνου τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας για τα δυο διπλά ακτοπλοϊκά για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Νάσια. Καλημέρα στη Φρόζα μας, στη Μάγια και στον Χριστάρα μας που πηγαίνει πολλές συναυλίες. Και τώρα Σκάτς, να βγούμε έξω.
18: Να βγούμε.
17: Άιντε να πάμε.
19: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
20: με τον κύριο Τραφικούλη.
18: Πάμε στον περιφερειακό που έχει αρκετά προβλήματα γιατί ταλαιπωρείται και από ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας. Οπότε από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία υπομονή και τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχει γεμίσει επικίνδυνα. Κατσιμίδη τα ίδια. Βασιλέως Γεωργίου έχει λίγο κίνηση. Ενώ η Βασιλής Όλας κινείται ομαλά. Τσιμισκή επίσης κινείται ομαλά. Μόνο λίγα θεματάκια έχει Βενιζέλου και Ιωνος Δραγούμη. Εγνατία καθαρή. Αγίου Δημητρίου όλα είμαστε οκ okay προς τα οπαρό.
17: Όλα πένα δηλαδή.
18: Καλά. Μάλιστα. Είναι, καλά.
17: Ωραία,
18: είναι.
17: Εντάξει, καλά είμαστε. Άλλωστε σας είπα, δευτεριάτικο, πιο χαλαρές κινήσεις. Το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα στη δουλειά σας. Μην κάνετε πολλά πράγματα, να προσαρμοστούμε σιγά σιγά.

0: Αυτό θα το ακούτε ξαφνικά και θα πρέπει να έχετε 10 λεπτά στο μυαλό σας να στείλετε ένα μήνυμα που θα γράφει διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Δίνουμε διπλά ακτοπλοϊκά για το Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, δύο διπλά την εβδομάδα για 4 εβδομάδες. Προσοχή, ένα μήνυμα την κάθε φορά. Αλλιώς πέφτει ακύρωση. Κράτς! Αποκεφαλισμός. Ένα μήνυμα την κάθε φορά. Και πάμε λίγο στο κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, πώς σας φαίνεται να είχατε την ικανοποίηση του shopping χωρίς να ξοδεύετε ούτε ένα ευρώ?
0: Πω, πάρα πολύ θα μου άρεσε.
1: Τέλειο δεν είναι? Ναι. Η νέα τάση στην Κορέα δοκιμάζεται και εθίζει πάρα πολύ κόσμο. Τι κάνουν τώρα αυτοί εκεί? Υπάρχουν ειδικά site τα οποία λέγονται dopamine sites και αναπαράγουν πλήρως τη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, από την περιήγηση, το βάζω στο καλάθι, βλέπω, κάνω ράνο, μετά δεν σου έρχεται τίποτα σπίτι.
0: Το έχω κάνει πολλές φορές, θα σου πω την αλήθεια. Γιατί
1: πάρα πολλές φορές.
0: Ξέρεις, εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα στον εγκέφαλό μου.
1: Τι?
0: Ένα από τα πολλά θα μου πεις. Εντάξει, το
1: κατάλαβα. Ναι.
0: Όταν πάω να βάλω το κωδικό για την πιστωτική, εκεί κολώνω.
2: Γιατί?
0: Φωνάζω την Ειρήνη. Φωνάζω την Ειρήνη. Δώσε μου λίγο την πιστωτική σου και θα σου δώσω μετρητά. Γιατί ρε boomer, πάρετε δεν θα βάλει την πιστωτική σου.
1: Φοβάσαι να βάλει την πιστωτική σου. Ναι,
0: και δεν έχω καν φαντάσου πιστωτική, έχω χρεωστική. Αλλά μόλι λέει και τώρα συμπληρώσει το κωδικό για την χρεωστική σα. Τσακ, από σβήνω όλο την καρτέλα. Για να με βρουν.
2: Όχι, ωραία.
1: Αχ, Βασίλη. Λοιπόν, αυτό που κάνει ο Βασίλη υπάρχει στην Κορέα, θέλω να σα πω. Και είναι μια τάση, η ιδέα εξετάζει η προσμονή, η ανακάλυψη και η αίσθηση ότι θα αγοράσεις κάτι.
0: Έτσι.
1: Έχει προσφέρει την ίδια ψυχολογική ικανοποίηση με μια πραγματική αγορά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δανσούλα μου. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς. Γίνεται χαμός ήδη στο Viber. Καρδούλα βλέπω να στέλνουμε παρά να απαντάμε. Οι κληρώσεις πότε γίνονται, Νάνση?
1: Οι κληρώσεις θα σας πω αμέσως. Όχι, δεν θα σας πω τόσο αμέσως.
0: Ναι. Την Παρασκευή. Δευτέρα ως Πέμπτη παίζουν και την Παρασκευή έχει την κλήρωση. Αυτό βλέπω εδώ.
1: Ναι, την Παρασκευή.
0: Okay. Σε λίγο παίζουμε τα ασύνδετα για να κερδίσετε δώρο από τα TGI Friday. Hey,

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Αντρέα από τον Σόμπρ. Λίγο πιο πριν, Μπέμπε Ρέξα Faithless, και είναι η ώρα για τα ασύνδετα.
1: Φυσικά, σας δίνουμε δύο λέξεις για να κάνετε μια ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα και να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays.
0: Μπράβο.
1: Καλοκαίρι χωρίς κοκτέιλ δεν γίνεται. Στα
0: δεν
1: Fridays
0: γίνεται.
1: Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Να σας πω ότι από 16 Ιουνίου ανακαλύπτουμε και τα νέα Summer Vibes του καλοκαιριού με 4 ολοκένουργες δημιουργίες που τις συνοδεύουμε με τα αγαπημένα μας γεύματα, ολοκένουργια κοκτέιλ. Ζητήστε σας παρακαλώ έτσι να δείτε τη summer καινούργια εμπειρία στα Fridays.
0: Και σήμερα η πρώτη λέξη από τις δύο φιλινάδα ποια είναι?
1: Γλώσσα.
0: Είναι η γλώσσα, κυρίες και κύριοι. Και η δεύτερη θα δοθεί από την Άνση όταν βγείτε στον αέρα. Πληροφορήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Φυσικά η πρώτη ιστορία θα γραφτεί στον εγκέφαλο του Θοδωρή Κατζόχυρου. Εγώ θα του δώσω μια άλλη δεύτερη λέξη. Ελπίζω να μην είναι η ίδια, γιατί δεν άκουσα.
1: Όχι, δεν θα είναι, σίγουρα.
0: Ναι, να δούμε. Λοιπόν, Σκατζόχυρε, για να φτιάξει την ιστορία με τα σύνδετα, η πρώτη λέξη είναι η γλώσσα και η δεύτερη λέξη είναι το διευρυμένο.
2: Διευρυμένο.
1: Ωραίο.
2: Καθώς καθόμουν στη γλώσσα. Εχθές στο beach bar παρήγγειλα μία γρανίτα, την ήπια τόσο γρήγορα που το μυαλό, που η γλώσσα μου πάγωσε.
0: Ναι.
2: Και το μυαλό μου έγινε διευρυμένο.
1: Με πήγε και να το βοηθήσω, δεν έχει.
0: Σου είπε σχεδόν την απάντηση. Είχε διευρυμένο ωράριο την Κυριακή και τα λοιπά, ουσουτού, και πήγα, αγόρασα μια γλώσσα για να φάω. Ξέρω εγώ, είναι και ψάρι.
2: Εγώ το πήγα αλλού στην γρανίτα.
0: Πάμε στη γραμμή την πρώτη. Καλημέρα σα, το όνομά σα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνει, αγαπημένη μου?
3: Καλά είμαι, εσύ? Το όνομά μου είναι Ξανθή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γλυκιά.

0: κάνει πάρα πολλές δραστηριότητες αυτό το Σαββατοκύριακο. Βασικά έφαγα και γλώσσα. Πήγα μια στα ταβέρνα.
1: Μπράβο.
0: Έφαγα γλώσσα και μαζί με πάρα πολλά θαλασσινά.
1: Πήγε σε ψαροταβέρνα και φάγε τη γλώσσα, να σημειωθεί για την Άνση, η οποία δεν τρώει γλώσσα μοσχαρίσια. Άρα περνάει η ιστορία σου. Θα μιλήσει λοιπόν με την Ανσούλα για να σου δώσει το δώρο από τα TGI Fridays. Οκ, okay, Ξανθίπη μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Εμείς, αγάπη μου. Εμείς που μας ακούς, την αγάπη μας. Άσα! Λίλτζο!

0: ακούτε στον Ζου 90,8. Τώρα που βάλατε, λέει, τον Λούντα Κρίς, θα σας πω ότι ήρθε τις προηγούμενες ημέρες στη Σαντορίνη με Kevin Hart και με ένα γιότ, λέει, NA. Κατέβηκαν σε εστιατόριο γνωστού ξενοδοχείου στην Καλντέρα. Τους πήρανε πρέφα και άλλα πελατάκια. Έβγαζαν με iPhone Zoom 30 για να τους βγάλουν φωτογραφίες και να σημειωθείτε. Άνοιξαν μια φιάλη των 90 ευρώ και άφησαν για tips κάτι ψιλοκέρματα. Η ρεπόρτερ μας από την Σαντορίνη, η Ζωή, με πολύ αγάπη. Έτσι,
1: ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες.
0: Και άμα σας είχε χαλάσει η συσκευή εκεί πέρα, θα είχατε και θέμα εσείς που θέλατε να βγάλετε φωτογραφίες. Ευτυχώς η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Και 12 μήνες εγγύηση και πλήρη υποστήριξη μετά την παράδοση και με επισκευή που μπορεί να γίνει και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή, κουκλάκια μου, γιατί τι θέλετε. Για πάνω από 48 ώρες έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε.
1: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και μια βολτίτσα όμορφη μέχρι τη Λάρισα είναι απαραίτητη, γιατί η μόδα δεν σταματάει ποτέ, έτσι δεν είναι, ζώος μου, ναι.
2: Έτσι είναι, αγάπες μου όμορφες. Καλή εβδομάδα, ευχηθώ.
0: Καλή εβδομάδα, να περάσεις τέλεια και αυτή την εβδομάδα και να έχεις δημιουργικό μυαλό για να ντυνόμαστε καλύτερα.
2: Αχ, τι ωραία πως μ' αρέσει.
0: Για πες. Για πες.
2: Λοιπόν, κοριτσάρες μου, επειδή βλέπω λίγο ζορίζεστε στα τυσίματά σας, ανάλογα με το σωματότυπό σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά όλα αυτά. Γι' αυτό και σας προτείνω φορέματα για το σωματότυπό σας. Λοιπόν, κορίτσια, εσείς που αποτιμάτε την A-line γραμμή, η οποία στενεύει τη μέση και ανοίγει απαλά προς τα κάτω.
1: Αυτή μ' αρέσει.
2: Να ξέρετε ότι είναι ιδανικά για σωματότυπο αχλάδι και κλεψίδρα.
0: Αχλάδι, πολύ μου αρέσουν οι σωματότυποι αχλάδι, ζόγκς μου, είναι η γυναίκα ίδια, αχλαδένια, ωραία.
2: Αχ, έχει και άλλα φρουτάκια πιο κάτω, Βασίλισσα, διαλέξεις.
1: Λοιπόν,
2: πάμε τώρα στο σωματότυπο, όχι στο σωματότυπο, συνομίζω στο ντύσιμο wrap dress. Αυτό είναι ένα κρουζέ φόρεμα, το οποίο αγκαλιάζει και τονίζει φυσικά τη μεσούλα και είναι ιδανικό για σωματότυπο μήλο και ορθογώνιο γενικά σωματότυπο.
0: Το μήλο δεν το ήξερα, ρε φίλε, τι μήλο?
2: Είναι και, όπως και το αχλάδι, είναι και το, το μήλο.
1: Το μήλο είναι πιο στρογγυλές από πάνω, ενώ το αχλάδι είναι στενή πάνω και ανοίγει.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε στο τίσιμο Empire West. Αυτό βασίζεται κυρίως, είναι η μέση του, πώς θα το πω, είναι κάτω από το στήθος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η μέση ξεκινάει κάτω από το στήθος κατευθείαν. Έτσι και αυτό δίνει μια πιο αέρνη και ρομαντική εικόνα και είναι ικανό για σωματότυπο petite, για την ανσούλα. Είναι αυτό.
1: Α, τέλεια, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, έχουμε επίσης Fit and Flare, που είναι ιδανικά για αχλάδι και ορθογώνιο σωματότυπο.
0: Μαναβική
2: και...
0: κάνουμε σήμερα, δεν κάνουμε μόδα.
2: Και τέλος τα μάξι, τα οποία είναι για κοπέλες ψηλές. Έτσι, για ακόμα σωματότυπο.
0: Ποιες είναι αυτές οι ποιστηλές? Ζώος μου, είσαι μία θεότητα. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ.
2: Πιστεύω να βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ήσουν υπέροχος μέσα από τα μπιζέλια σου, τα αγκουράκια σου και τα λοιπά εκεί στο μανάβικο της Λάρισσας. Μας έχεις φτιάξει τη διάθεση.
2: Τι να σας κάνω.
0: Πολλά φιλάκια έχεις και από την Παναγιώτα εδώ που σε λατρεύει.
2: Αγάπη μου όμορφη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ζώος μου,
3: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλνάκης and the Boss Crew in the morning.

0: τι στέλνετε ακόμη για το διακοπές, παιδιά. Θα είναι άκυρη αυτή η συμμετοχή σας. Οπότε να έχετε το μυαλό σας 1 και 10 και 6 και 10 τα ραντεβού που θα ξανακούσετε την Κόρνα με τις διακοπάρες εδώ έτσι του Zoo Radio για να κερδίσετε τα διπλά ακτοπλοϊκά. Όχι όμως τώρα. Γιατί τώρα έχουμε έναν άλλο διαγωνισμό.
1: Διακοπάρες πάλι.
0: Ναι, αλλά σας έχει τρελάνει πάρα πολύ. Για πες.
1: Τρίμερο, παιδιά. Δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμι Apartments για δύο άτομα. Γεύμα στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι. Σετ ομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant. Και ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τώρα. Θα γράψετε Mare Nostra κενό και ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. Εντάξει, είναι το μέρος που θέλουμε να πάμε, που όποιος έχει πάει ξαναπάει. Έχει φοβερή παραλία, υπέροχο μπραντς και πολύ καλό φαγητό, δροσερά κοκτέιλ και μια ομάδα ανθρώπων που σε υποδέχεται πάντα με χαμόγελο, πάντα εκεί για να σε εξυπηρετήσει.
0: Μιλάμε για τριήμερο τέλειο εδώ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, στη μαγική Χαλκιδική, η οποία είναι πάντα μια πολύ καλή επιλογή, με θαλασσάρες, ειδικά στο Πευκοχώρι, θαλασσάρες, και ξαναλέμε όλα πληρωμένα έτσι
1: για σας
0: και από το Zoo Radio. Έτσι, ξαναλέω, Mare Nostra και ενώ ονοματεπώνυμο, τώρα στο 69-31-908-908.
1: Η κλήρωση θα γίνει αύριο.
0: Και ο φίλος μου Σκατζόχυρος τι λέει για αυτά όλα. Θα βάλει τραγούδι.
2: Θα βάλω τραγούδι του 2012.
0: Ναι.
2: Μια κομματάρα από Emily Sante, Real About It.
0: Φοβερό.
1: Κομματάρα.
0: Και Professor Green και Emily Sante και μπράβο ρε Σκατζόχυρε. Μπράβο. Μπράβο.
2: Μας ταξιδεύει τώρα.
0: Έτσι μπράβο. Για το Mare Nostra έως στις 9 και 50.

0: Το ξέρω, το ξέρω ότι γίνεται ο χαμός. Το ξέρω ότι τρελαίνεστε πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά εδώ θα είμαστε και θα έχουμε για σας τα καλύτερα όλο το καλοκαίρι. Το Zoo Radio άλλωστε πάντα μυρίζει καλοκαίρι. Όλοι οι μεγάλοι διαγωνισμοί back to back γίνονται Ιούνιο και Ιούλιο. Από τότε που ξεκινήσαμε, όλοι οι μεγάλοι διαγωνισμοί.
1: Έτσι, θέλουμε να σας περιποιηθούμε, να περάσετε ωραία το καλοκαίρι, να γυρίσετε με όρεξη το Σεπτέμβριο πάλι να μας ακούτε.
0: Μέχρι και τις. Και... Κάτσε λίγο να μας ακούτε, μας ακούτε βεβαίως. Και 52 είπαμε.
1: Ναι, 52.
0: Μέχρι και 52 για το Mare Nostra. Τώρα να σου πω, φίλες Κατζό. Ότι αν θέλεις με τρέλα το Great Greek Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για τον μεγάλο αγώνα που έρχεται και σήμερα, τότε είσαι για Σαβίκο.
2: Έτσι, γι' αυτό μπες στη φάση με το Σαβίκος App και βρες τις άπαικτες προσφορές, Βασίλη, για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Ζουμερά, ελληνικά κρέατα 100%, έτσι, ελληνικές γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και τώρα και στην Αθήνα. Πραξιτέλους 43 στο Σύνταγμα, καλημέρα και στην Αθήνα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει Ζου 90,8 εδώ από το κέντρο της Μακεδονίας, από το κέντρο της Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονικάρα μας. Εκπέμπουμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην φίλη μας την Νίκη. Και τι έχουμε τώρα?
1: Τώρα έχουμε το χρυσό κουκουνάρι
0: για
1: από τους φίλους μας, τους απογευματινούς από τους Troublemakers.
0: Ναι.
1: Είναι μια κυρία που διαφημίζει μια τσάντα, αλλά έχει έτσι λίγο μια προφορά πολύ βαριά. Κάπου από κάπου είναι από. Επαρχία.
0: Από επαρχία.
1: Δεν ξέρω.
0: Από επαρχία.
3: Παίρνουμε μόλις τα παγγίγια και γυρνάμε. Πάμε, κυρίες, και γυρνάμε σαν τα λέσια. Με τσαντούλα πλαστικιά για να κλέψουμε χαλβά και να πάρουμε τα σουβλάκια από το τραπέζι. Σε αχωτλείς. Θα πας με αυτήν την τσαντούλα, θα είσαι κυρία. Κοίτα. Και την ανοίξ και δεις υπήρχα πάρει κανιά μας. Και δες χώρο, μπορείς να κλέψεις όχι μόνο το χαλβατζί, μπορείς να κλέψεις ό,τι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μισή πω μπορεί να πάρεις και την ορχήστρα εδώ μέσα.
0: Πω πω παιδιά, ξέρετε όταν...
1: Ναι, μεταξύ τσαντούλα δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή.
0: Θα σου πω κάτι. Εμένα ένα από τα όνειρά μου είναι αυτό, έτσι.
1: Να ήσουν εσύ αυτή.
0: Δηλαδή μετά από την υψηλή κοινωνία της Καλαμαριάς που το παίζει τώρα μη μου άπτου, ξαφνικά μια μέρα ρε παιδί μου να ταύτε με έναν βλάχο ωραίο, περιποιημένο με τα τυράκια
2: στο
0: του
2: πανηγύρι, τα λοιπά,
0: να μένει σε ένα ωραίο χωριουδάκι και σιγά σιγά το αξάν.
1: Και πώς θα σπάγει το αξάν?
0: Όχι το αξάν, θα σπάγει. Τι λες ρε.
1: Μα 4 χρόνια, 5 ήμουν στις Ζέρες, δεν έσπασε.
0: Ω, καμία σχέση. Εγώ σου λέω για σκληρά πράγματα εκεί, καλαμπακιώτικα τα δικά μας. Να πας πάνω στα βουνά και να σκάσει μύτη φίλε στα 70 της χρόνια και σπίτι. Σου κατσουάχε ρε. Για γουάρα σε φάσει τίποτα, χαλβά, φερτσάδες, πάρω εγώ. Θα ήθελα να το ζήσω, δεν θα το ζήσω, αλλά είναι ένα από τα πράγματα που ονειρεύουμε. Ονειρεύουμε πραγματικά να ζήσω. Μην
1: σκίσει το όνειρά σου, τι να πω.
0: Νάνση, μια πιο τέλεια χωριάτα. Θα ήσουν η απόλαυση. Η απόλαυση. Στο καφενείο της γειτονιάς θα φτιάχνει με ζεδάκια.
2: Τι ωραία θα είναι.
0: Έλα, μίτσο μου, έλα να φτιάξουμε εδώ. Αχ, κάποτε για να προκομμένο τον Κώστα. Α, τον ξεφορτώ

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
5: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο iekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μπαίνεις τσουλώντα!
2: Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Zoo News. Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης θα πραγματοποιηθούν από σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης μέχρι και την Πέμπτη. Ένα νέο οικονομικότερο μοντέλο για τη σύντηση στις δομές μεταναστών επιχειρεί να βάλει σε εφαρμογή το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος επαφών ΙΠΑ και Ιράν στην Ελφετία. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για ακυρώσεις πετρέλαιο και δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Και άλλο ένα ρεκόρ κατέριψε ο Bad Bunny, καθώς έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης στην ιστορία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από περιοδίες. Καιρός, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Όπα τα μωράκια τα ωραία, όπα τα μωράκια τα όμορφα, τα περιποιημένα που είναι εδώ στο Zoo Radio και σήμερα, και βεβαίως έχουμε εδώ έναν μεγάλο χαμό με τους διαγωνισμούς μας και πολύ χαιρόμαστε.

0: Αχ, αυτά τα παλιά θα τα ξεχάσουμε. Καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω. Έχει έρθει η ώρα για να γράψετε μπομπ, να αφήσετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας τώρα στο 6931-908-908. Στις 8 και 20 θα παίξουμε και σήμερα για έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Έχουμε και την επικαιρότητα και το κουτσομπολιό του Σκάτς. Έχουμε στοίχημα, το πιάσαμε.
1: Όχι.
0: Όχι, Έπιασε τη Βραζιλία όμως τουλάχιστον.
1: Ναι, εκείνο το πιάσαμε. Χάσαμε
0: Μπράβο,
1: το άλλο.
0: Χάσαμε το άλλο. Δεν πειράζει, καλούτσι κατά πήγες.
2: Μ' αρέσει γιατί εκπλήσεσαι κάθε φορά. Όχι.
0: Ναι, έτσι. Ναι, γιατί είχα δει τη Βραζιλία και λέω το αλάνι την πέτυχε. Λες να κερδίσαμε, αλλά δεν. Και βεβαίως τα ζώδια και την ταυτότητα, αν κάποιος γεννήθηκε σαν σήμερα, Νάνση.
2: Λοιπόν, είστε κάπως τελειομανείς και ενώ είστε απίστευτα ευαίσθητοι, μένετε συγκεντρωμένοι και σπάνια παρατάτε όταν θέλετε κάτι ή κάποιον. Είστε αφοσιωμένοι, ευγενικοί αλλά δυνατοί. Κατέχετε ασυνήθιστη ευφυΐα και γίνεστε ιδιαίτερα πεισματάριδες.
0: Μάλιστα.
2: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέριλ Στριπ.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε κίνηση έξω.
1: Ο, τίποτα ιδιαίτερο. Τα είμαστε καλά, είμαστε
0: Τι,
1: καλά.
0: Δευτερούλα, όμορφη.
1: Μια χαρά τα κουκλάκια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε αυτή την ώρα έχουμε και την κλήρωση, το είπαμε.
2: Βέβαια, για το στρώμα profile.
0: Από την εταιρεία Gregoston. Σε αυτή την ώρα, εκεί προς το τέλος της εκπομπής, θα πούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

0: Εύα Μάξ Κομματάρα, Sweet Bad Psycho, 10 μετά τις 10. Ο Μπιλνάκης με την Boss Crew in the morning φάση και σήμερα. Και βεβαίω να σας πω εγώ τώρα που ήρθε η καλοκαιράρα με την πολύ τη ζέστη, ότι ήρθε η ώρα να πάμε μια Waterland οπωσδήποτε, με το σίγμα έτσι πολύ δυνατό. Επισκεφτείτε τώρα το site της Waterland, waterland.gr, και πάρτε μια γεύση από, από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η αγαπημένη μας Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες Extreme Νέρο Τσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα μα τόσα
1: άλλα. Είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα, Βασίλη. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθρες και πισίνες, θα βρείτε εκεί και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Να σας πούμε εμείς εδώ, κάπου εδώ, ότι το όλο θέμα είναι ότι έχει ανανεωθεί πλήρως η Waterland και φέτος βεβαίως θα περάσουμε καταπληκτικά, και για μας που θέλουμε να αράζουμε επίσης και να βλέπουμε τα παιδιά μας, έτσι η ξάπλα δεν έχει τελειωμό στην Waterland, φιλινάδα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα
1: και στον
0: ωραία. Πρασινάδα και φρεντάρες και τα λοιπά. Καλημέρα στο Βασίλη μας, καλημέρα στην Δήμητρα, στην Ελένη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Για να δούμε τώρα τι μας έχει φέρει η Νανσούλα.
1: Σας έχω φέρει το Μάουρο Μοράντι εδώ και ώρα βασικά.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άντρας ο οποίος, Ιταλός όπως καταλαβαίνετε από το όνομά του, έζησε ολομόναχος για 33 χρόνια σε ένα ιδηλιακό νησί, το Μπουντέλι λέγεται.
0: Το
1: Μπουντέλι.
0: Το Μπουντέλι.
1: Ναι, είναι ένα νησί της Ιταλίας. Έπαιξε σαν να λέμε το ρόλο του Ροβισόνα Κρούσου. Πήγε εκεί πέρα, από σύμπτωση το βρήκε αυτό το νησί. Ήταν φυσικής αγωγής καθηγητής ο κύριος.
0: Ναι.
1: Και λέει: δεν θέλω άλλο αυτό το καταναλωτικό κόσμο. Θέλω να πάω εκεί να ηρεμήσω. Έζησε ολομόναχος. Ήταν κάπως σαν ένας φροντιστής του νησιού. Καθάριζε τις ακτές, έκανε διάφορες δουλίτσες και περνούσε καταπληκτικά. Εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια διάσημη ροζ παραλία, την οποία κάπως την προστάτευε κιόλας.
0: Πώς καλέ?
1: Δεν ξέρω, έτσι λέει. Ήταν σαν φύλακας της ροζ παραλίας.
0: Την αγάπη και τα φιλιά μας στην αγαπημένη μου την Βένια που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στην Δήμητρα. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη, παιδιά. Στην Μαρίνα που μας λέει ότι υπεθύμησε εκείνο το παιχνίδι που τραγουδούσαν οι ακροατές, βάλτε το ξανά. Κάτι θα γίνει και με αυτό το παιχνίδι, γιατί μας το έχετε ξαναζητήσει. Θα δούμε αν θα παίξει το καλοκαίρι ή αν θα παίξει από Σεπτέμβριο. Αν θα είμαστε και πάλι μαζί, βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα και στον Γιώργο μας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11.
2: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom! Κενό, όνομα και ηλικία.
3: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Καλημέρα, καλημέρα με Blessings και Calvin Harris, Clementine Douglas. Είναι το Zoo Radio, είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι. Και σήμερα εδώ με πολύ πολύ καλή διάθεση. Βέβαια με την χαζοκούραση του Σαββατοκύριακου, που όχι ότι σκάβεις ρε παιδί μου, αλλά όπως και να το πεις ξεφεύγεις και μετά άντε να γυρίσεις και πάλι στην δουλειά. Πάμε γρήγορα γρήγορα όμως για το δεύτερο beat the bomb της ημέρας. Είναι η ώρα να δώσουμε και πάλι την ευκαιρία σε κάποιον από εσάς να κερδίσει έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και να υποδεχθούμε την παίκτρια της ημέρας που είναι η Βασούλα.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα, Βασούλα.
2: Καλημέρα,
0: μου.
2: Καλημέρα, συνόμως, η παρέα μας.
0: Έχεις ξαναστείλει μήνυμα, Βασούλα?
2: Έχω στείλει έτσι, αρά και πού.
0: Αρά και πού, πόσο, από πότε?
2: Έχει ένα μήνα, δύο.
0: Α, ωραία, ωραία. Είσαι από τους τυχερούς που ήσουν έτσι πιο γρήγοροι στην κλήρωση. Θέλω να μου πεις τώρα αν νιώθεις έτοιμη να ανοίξεις μια βόμβα ή αν θέλεις λίγο χρόνο.
2: Όχι, έτοιμη μου.
0: Είσαι έτοιμη, ωραία.
2: Ό,τι γίνει.
0: Σωστό. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
2: Το νούμερο δύο.
0: Το νούμερο 2 θέλει η Βασούλα και θα ξεκινήσω από την Νάνση τώρα.
3: Εμένα μου αρέσει το νούμερο 2 σήμερα.
0: Της αρέσει το 2 σήμερα της αγαπημένης μου της Νάνσης. Άλλωστε το είπε και στην 3 το πρωί στις 8 και 20.
3: Ναι.
0: Όταν και πήγε και κουβά. Λοιπόν, Σκάτζ.
4: Με πίκρανε η επιλογή σου.
0: Γιατί είναι εσύ, Σκάτζ?
2: Οπότε θα ακολουθήσω το 2.
0: Οπότε θα ακολουθήσει το 2, λέει αγαπημένη μας φιλενάδα. Δηλαδή, πας με τη γυναίκα.
2: Εννοείται.
0: Ή δεν πας με τον Καντέμι?
2: Και τα δύο θα μπορούσα να πω.
0: Ναι, αλλά θα σου πω εγώ ότι αυτός ο Καντέμις το πρωί βρήκε την μεγάλη βόμβα και η Νάνση τους έστειλε στο πύρτο εξώτερο. Και ευτυχώς δεν άκουσαν την Νάνση. Τώρα θέλω να μου πεις εσύ την άποψή σου, εάν εμένεις στη δεύτερη βόμβα ή αν.
2: Σας άκουσα, εννοείται, και ναι, το πρωί, αλλά επιμένω στο δύο.
0: Επιμένει στη δεύτερη βόμβα η Βασούλα, κυρίες και κύριοι. Οπότε κλειδώνει η δεύτερη βόμβα. Θα ρωτήσω εάν θέλεις την προσφορά. Θέλεις να την ακούσεις την προσφορά?
2: Ναι.
0: Είναι 40 ευρώ.
2: Θα παίξω.
0: Θα παίξεις. Βάζω τα 40 ευρώ μέσα στην τσεπούλα μου και ξεκινάμε να παίζουμε με τη δεύτερη βόμβα. Λέτε να σκάσει κατευθείαν? Λέτε να είναι πολύ μεγάλη, μικρή, μέτρια? Θα το δούμε αμέσως τώρα.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.

0: 60 έχανες. Να σου πω βεβαίως ότι η κορυφαία βόμβα ήταν η πρώτη με 140 ευρώ που μπορούσε να πάρεις και στο 150 έσκαγε και η χειρότερη βόμβα ήταν αυτή.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Η οποία έσκαγε κατευθείαν. Σε 10 εργάσιμες.
2: Δεν πειράζει, χάρηκα που σας άκουσα και έτσι.
0: Και εμείς, Βασούλα μου, σε ευχόμαστε και πάλι να κληρωθείς μέχρι το τέλος της σεζόν να μπορείς να πάρεις τα μετρητά. Καλημέρα.
2: Να, καλημέρα. Καλά,
0: καλημέρα, αγάπη μου. Τα 40 ευρουλάκια ήταν μια καλή περίπτωση.
3: Καλά ήταν.
0: Αλλά εντάξει, δεν επέμενα και εγώ. Την είδα ότι ήθελε να παίξει και να σε ακολουθήσει, Νάνση.
3: Τι να κάνουμε. Δεν είναι κάθε μέρα.
0: Να σχαλιά, σωστό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στις 11 παρατέταρτο η κλήρωση για το στρώμα profile από την εταιρεία GrecoStrom.

0: πολύ καλό, πολύ καλό. Είναι το τέλειο τραγούδι από Κέιτο. Πριν από 14 χρόνια έχει βγει. Και τώρα τρένταρε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στον Φάνη, στον Τζον, τον Τσάν που είναι εδώ και σήμερα. Στην Ολγίτσα μας, στον Δημήτρη μας και στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στο Στελάκι μας, σε όλους και σε όλες εσάς. Και στον Σάκη Σάκη που μας ακούει και σήμερα. Και για σένα που έχεις θεματάκι με το κινητό σου ή τη συσκευή σου γενικά. Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σου λοιπόν γίνεται γρήγορα, εύκολα και με αξιοπιστία.
1: Βέβαια, οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σας εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή από το γραφείο ή από το σπίτι σου. Έτσι, γιατί και έχεις πολλές δουλειές και γιατί δεν προλαβαίνεις. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πολύ λίγο έχει μείνει ακόμη. Κάτι μας έχει φέρει εδώ το γλυκό μας το κορίτσι.
1: Ράλι έκανε ένας 19χρονος στην οδό εκεί στη Μουδανίων Θεσσαλονίκη σε 195
0: Τρέλα.
1: Χιλιόμετρα την
0: Ζούρλα.
1: Ώρα. Το πιάσανε φυσικά, συνελήφθη. Σας έχω τώρα ένα ποσοστό. Ναι. Έπεσαν 25.000 αποβολές για κινητά στα σχολεία φέτος, για τη χρονιά που μας πέρασε δηλαδή. Έχουμε έκρηξη της ΔΕΠΗΣ στους μαθητές και αυτά είναι τα στοιχεία που μόλις δημοσιεύτηκαν.
0: Πρέπει να τα κινητά να φύγουν από τα σχολεία. Το έχουμε πει άπειρες φορές. Δεν χρειάζεται να έχουν τα παιδιά κινητό σχολείο. Υπάρχει στο σχολείο το σταθερό. Ό,τι υπάρχει θέμα κτλ. Μπορούν να το βρουν μέσω του τηλεφωνήματος του σταθερού. Τέρμα τα κινητά από τα σχολεία.
1: Και τέλος, Βασίλη, υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ σε γερμανική εφημερίδα που αναφέρει τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες και
0: στις
1: ελληνικές παραλίες. Λέει για το πόσο τοξικό είδος είναι που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στην Κρήτη.
2: Και είδες πόσο εύκολα κόβει το κουτάκι που, έχουν, που του δίνουν να δαγκώσει.
0: Ναι, ρε φίλε. Εγώ φοβάμαι τώρα.
1: Στη Χάλκη είδα κάποια βίντεο ότι είχε λαγοκέφαλους.
0: Τι να πω τώρα, να σου πω ότι,
1: κοντά,
0: ότι δεν φοβάμαι, φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Η Ιωάννα αμέσως ένα σκέφτηκε.
0: Σώμα.
1: Ο Βασίλης λέει, ξέρει ότι εκεί που πάει έχει λαγοκέφαλους.
0: Στην Ροδό.
1: Ναι.
0: Τι, δεν ξέρω, νομίζεις θα μπαίνω.
1: Τι θα κάνει, λέει, δεν θα μπαίνει στη θάλασσα.
0: Δεν ξέρω, το σκέφτομαι πάρα πολύ φέτος αυτό με τους λαγοκέφαλους.
1: Πάνε και ριχά πάντως, να ξέρεις.
0: Μα αυτό σου λέω, δεν είναι τόσο για να γελάς.
1: Όχι, δεν είναι για να γελάς.
0: Σκάτς.
2: Είναι επικίνδυνα αυτά.
0: Κουτσομπολιό έφερε ή
2: λοιπόν,
0: ένα παμαλού.
2: Όχι, θα σας πω ένα κουτσομπολιό. Λοιπόν, για τη Βάνα Μπάρμπα, η οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 15 χρόνια.
0: Σόπαρε.
2: Θα τη δούμε σε σίριαλ. Ναι. Δεν μας αναφέρει ακόμα σε ποιο κανάλι. Αλλά το σίριαλ θα είναι του Αντρέα Γεωργίου. Αυτό μόνο μπορεί να μας πει και είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, πάντα φυσικά στο πρωινό του Zoo Radio. Μικρή στάση και επιστρέφουμε με την κλήρωση για την εταιρεία Greco Strom και για το στρώμα Profile από εσάς που έχετε λάβει συμμετοχή και βεβαίως να πούμε ότι δεν ξεχνάτε ότι από σήμερα ξεκίνησαν δύο διαγωνισμοί, ο ένας 9 και 10 1 και 10 και
1: 6 και 10
0: είναι για τις διακοπάρες στο Αιγαίο και ο άλλος έρχεται με τον Calvin Harris στην εκπομπή του Χρήστου. Θα σας δώσουμε τα ραντεβού πιο μετά στην εκπομπή του Χρήστου, στην εκπομπή του Πέτρου και των Troublemakers αλλά και της Έλληνας για Calvin Harris και Ibiza. Οπότε κανονίστε.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι.
9: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραίο Κάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Σόλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Όποιος μας ακούει, ταξιτζής και αυτός, παιδιά, λέει: σας γνωρίζω σε όλη την πόλη. Μπαίνουν μέσα και σας διαφημίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου Κώστα. Χρωστάμε κέρασμα. Καλημέρα και στην Ελεάνα που μας ακούει και σήμερα. Στη δουλίτσα όλοι ακούμε Zoo Radio. Και είναι η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση για το στρώμα προφάλι. Σε όποια διάσταση θα θέλατε εσείς. Είναι 579 οι συμμετοχές. Αγαπημένη μου Ράση, το γνωστό. Θα πατήσω εγώ το κουμπάκι και θα κοιτάξει την οθόνη για να μας πεις ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το στρώμα προφάιλ μετά από μία εβδομάδα που είχατε το δικαίωμα να στέλνετε τη λέξη κλειδί στα παιδιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Λοιπόν, να πατήσω το κουμπάκι.
1: Πάτα το.
0: Περίμενε λίγο.
1: Αγωνία.
0: Αγωνία. Αυτό που βλέπεις είναι
1: Κεσίδου Ελένη.
0: 382. Να σας πω εγώ τι είναι το νούμερο. Πώς την είπες?
1: Κεσίδου
0: Ελένη, αν μας ακούει η Ελένη, ας τηλεφωνήσει, αλλιώς θα της πάρουμε εμείς ένα τηλέφωνο, να δούμε αν το δέχεται πρώτα απ' όλα και μετά θα βγάλουμε και ένα άλλο αναπληρωματικό. Τώρα πάμε. Πάλι αυτό που βλέπεις στο 124.
1: Σάμις Βασίλης.
0: Οπότε η Κεσίδου Ελένη είναι η νικήτρια.
1: Να την πάρω, λες.
0: Και ο Τσάμις ο Βασίλης είναι ο επιλαχών. Αν δεν το δεχτεί το δώρο η Ελένη, θα το δώσουμε στον Βασίλη. Για κάνε έτσι τον κόπο να την πάρεις ένα τηλέφωνο. Μήπως και καταφέρουμε και της μιλήσουμε να της το πούμε. Γιατί μάλλον δεν ακούει αυτή την ώρα. Ή μπορεί και να ακούει, ποιος ξέρει. Για κλειστό.
2: Ορίστε.
0: Ελένη μου.
2: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν το άκουσες.
2: Το άκουσα, ναι.
0: Μπράβο. και ένα κόπο να μας πάρεις ένα τηλέφωνο, δεν έκανες καλέ.
2: Δεν πρόλαβα, με προλάβατε, είστε πολύ γρήγοροι.
0: Ελένη μου, έχεις κερδίσει το στρώμα προφάιλ. Δεν ξέρω αν δέχεσαι το δώρο, το δέχεσαι?
2: Εννοείται το δέχομαι.
0: Ένα στρώμα προφάλι λοιπόν από την εταιρεία Greco Strom. Και να σου πούμε ότι έχει στείλει πολλές φορές. Είσαι καινούργια ακροάτρια, είσαι παλιά?
2: Όχι, παλιά ακροάτρια δεν έστελνα.
0: Δεν έστελνε καθόλου, λέει η Ελένη μου. Η οποία είναι στη δουλειά τώρα.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Μέσα στην ημέρα η γραμματεία και το marketing του Zoo Radio θα επικοινωνήσουν μαζί σου και την παραλαβή του δώρου, οκ? Okay?
2: Τέλεια, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγχαρητήρια, γλυκιά μου, και πάλι συγχαρητήρια. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά, καλημέρα.
0: Ένα τραγούδι και μετά πάμε στα δικά μας, παιδιά.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.

0: Με πάλι. Τι γλυκούλια βλέπετε ότι τρώει στα φύλλα?
1: Ένα κουνελάκι που ήταν ανάσκελα και τρώγε στα φύλλα.
0: Ανάσκελα θα ήσταν και εσείς αν κάναμε κενό. Ανάσκελα θα ήσταν και τα δύο. Θα σας πετροβολούσα. Τι έχω πάθει με εσάς τους δύο. Στον κόσμο σας. Στο τέτοιο τους λουλούδια λέει και γύρω-γύρω μέλισσες.
2: Το βλέπαμε το κουνέλι.
0: Το κουνέλι θα βλέπουμε. Κουνέλι. Έλα, πες.
2: Πάμε ζώδια. Κρυός ημέρα, σε καλή να πάρεις πρωτοβουλίες και να δείξεις αποφασιστικότητα, Ταύρος. Ίσως προκύψει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα ανοίξει νέες προοπτικές. Δίδυμος, η ειλικρινής έκφραση συναισθημάτων θα βοηθήσει να λυθούν μικρές παρεξηγήσεις. Καρκίνος, η προσοχή σου στρέφεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις προσωπικές σου αξίες. Λέων, οι προσπάθειες που έχεις καταβάλει αρχίζουν να δείχνουν σημάδια προόδου. Παρθένος, είναι σημαντικό να μην γίνεις υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σου και τους άλλους.
1: Ζυγός, ένα όμορφο μήνυμα ή μια ευχάριστη συνάντηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διάθεσή σου. Σκορπιός, η βαθύτερη επικοινωνία μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα. Τοξότης, η περιέργεια και η ανάγκη για κίνηση σε οθούν να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Εγώ καιρός, μην επιτρέψεις το άγχος να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Υδροχός, έχεις ανάγκη από ελευθερία. Και τέλος, ηχθείς, η Δευτέρα σου δίνει την ευκαιρία να κινηθείς πιο ήρεμα.
0: Για πες βρε γλυκιά μου Σκατζούλη, ποιο χάσαμε ρε?
2: Χάσαμε
0: αυτές τις βλακίες που έπρεπε τα γκολ, γκολ, μολ, μολ, σολ, σολ.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θέλω να τα αφήνω αυτές τις μέρες να φεύγουν.
0: Σολ,
2: λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι πολύ εύκολο.
0: Για πες.
2: Θα συμφωνήσει ο Βασίλης μαζί.
0: Παρακαλώ.
2: Αργεντινή-Αυστρία να σκοράρει ο Μέση.
1: Εντάξει.
2: Και Γαλλία-Ιράκ να σκοράρει ο Εμπαπέ. Δεν
1: εντάξει.
2: Θέλουμε τίποτα άλλο, εύκολο.
0: Πόσο είναι αυτό?
2: 2,7 τα λεφτά μας.
0: Τίποτα ρε φίλε.
2: Δηλαδή βάζεις 10, παίρνεις 27.
0: Βάλω 10. Χαζός αγόρι μου.
1: Σιγά βάλω 10 δώρε.
0: Θα έπαιρνα τον κλειδάρα να με ξεκλειδώσει. Που έμεινα έξω μία ώρα και πάλευα με την πιστωτική μου κάρτα να ξεκλειδώσω το σπίτι.
1: Πες τα κι αυτά, δεν τα πες.
0: Δεν τα είπα. Τι να σου πω κάτι, αύριο. Αύριο θα σας τα πω το πρωί, αύριο. Τώρα Alex Warren, Fever Dream, σε λίγο Die With A Smile. Λίγο πριν από το τέλος, λίγο πριν από τις 11, λίγο πριν από την ειρήνη.

0: Τέλειο τραγούδι. Είναι το Die with a Smile. Είναι η Lady Gaga. Και κάπως έτσι, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Με πολλά όμορφα μηνύματα. Ναι, Χριστό μου, ναι. Κλειδωθήκαμε έξω. Η γλώσσα χάλασε, η γλώσσα με τάραξε και με μια. Μπήκα φυσικά YouTube. Πώς μπορώ να πω στο σπίτι μου, αυτή ήταν η ερώτηση. Πώς μπορώ να πω στο σπίτι μου. Με υπομονή, λέει, με μια πιστοτική κάρτα. Αν όντως μπορούν να ξεκλειδώσω όμως πρώτα. Γιατί ήταν κλειδωμένα, έτσι. Και τα καταφέραμε και μπήκαμε μέσα. Ο Αντώνης λέει: δεν θέλω να κοιμηθώ έξω. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Αγόρι μου, το λέω. Πάμε να νοικιάσουμε ένα Airbnb. Μην αγχώνεσαι έτσι. Ξέρεις, ο πατέρας είναι large.
1: Δεν μπορώ. Στο κλείσιμο.
0: Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω εάν το ξέρετε, αλλά η Waterland, εκτός από όλα τα άλλα, έχει και μια υπέροχη φάρμα με διάφορα ζωάκια. Στο Waterland Farm, έτσι, Νάνση μου, επειδή το ξέρω ότι τα γουστάρεις αυτά, θα δείτε από κοντά εσύ με την Ιωάννα και με όλα τα παιδάκια. Καμήλες, λάμα, ρακούν, ζαρκάδια, λογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια, κοάτι, ακανθόχυρους, μάρα Παταγωνίας, φασιανούς, χήνες και τόσα άλλα ωραία πράγματα που και ο Αντώνης θα σκάσει μύτη εκεί και θα τρελαθεί πάρα μα πάρα πολύ και θα παίξουμε, γιατί η Waterland είναι και η χαρά του οικογενειάρχη.
1: Βέβαια, γιατί
0: άλλων.
1: Τα παιδιά ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνει ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Mm-hmm. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland, οι μεγάλοι το έχουν ανάγκη.
0: Έλα, πάμε για Waterland και φέτος. Και τι έγινε σήμερα στο σόου.
2: Συνάδελφοι σε σχέση. Να πηγαίνετε σε συναυλίες χαρίζουν 9 χρόνια ζωής. Μοναχός σε νησί και 80 ευρώ η βοβάρα.
0: Ναι. Νάνση μου!
1: Αχ, παιδιά, τι ωραία που ήταν αυτή η Δευτέρα. Ήρθαμε έτσι με φόρο από το Σαββατοκύριακο. Πολύ δουλειά, βέβαια.
0: Πρόεδρε, έλα με φόρο!
1: Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα κοντά σας μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Μην ξεχάσετε 1 και 10 ότι έχει και την Κόρνα που φωνάζουν διακοπάρες. Με Zoo Radio και πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας εσείς με τη λέξη διακοπές για τα διπλά ακτοπλοϊκά για το Αιγαίο. Και ο Χρήστος έχει διαγωνισμό για τον Calvin Harris και την Ibiza. Οι Troublemakers και τα δύο στην πρώτη και στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Ο Πετράρας μας επίσης και η Έλενά μας το ίδιο. Calvin Harris, ό,τι γουστάρτε το έχει το Zoo Radio. Καλημέρα, τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στις 7 πρωί. Ciao, my babies.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna

0: Είχε μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
9: Φουλ.
8: Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
15: κόκκιπε,
14: κομπάνιο, team colleague,
16: παντρούσκα, τα βαλίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
18: Waterland. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
19: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
20: Lucky.
19: Τάκι.
20: Lucky 13.
19: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
20: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
21: Κύριε Lucky, έτοιμα.
19: Τάκης.
21: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
21: Και ας σε λένε Τάκη.

0: διάθεση τις επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους και καλή μας εβδομάδα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90.8. Πάμε να περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Είναι Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου και ξεκινάει η εβδομάδα τόσο όμορφα, με τόσους διαγωνισμούς. Σε λίγο σε πάω θερινό σινεμά. Έχουμε διαγωνισμό για να κερδίσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια και να πας στο Αιγαίο να ταξιδέψεις. Αλλά και επιτυχιάρες μέχρι τις 2. David Guetta, Damiano David, Ray, Ed Sheeran έρχονται σε λίγο. Ξεκίνημα με Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Καλή σου μέρα.

Υπέροχη Kelly Rowland στο remix του David Guetta, When Love Takes Over, στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Πώς μου περάσατε το σουκού, τι κάνατε, αν πήγατε για βουτιά, για πείτε μου στο Viber 6931908908. Χθες ήταν και η μεγαλύτερη μέρα, την απολαύσαμε μέχρι τις 9 και είχε φως. Τι ωραία. Παγκόσμια μέρα καραβαίου σήμερα, Παγκόσμια μέρα τροπικών δασών και λέμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο, στην Ευσεβία και σε σένα που έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά. Σήμερα θέλουμε οπωσδήποτε air condition γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Hugel, Κόπη και Αρά στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Η Στέλλα μου γράφει ότι χθες είχε πάρα πολύ κίνηση στην επιστροφή από Χαλκιδική. Ελπίζω πάντως εσείς που πήγατε Χαλκιδική να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και να μην συναντήσετε αυτά τα λαγοκέφαλα που πραγματικά τα βλέπω συνέχεια στο TikTok αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αριστοτέλους. Αν σας βγάλει σήμερα ο δρόμος, 6 με 11 στην πλατεία Αριστοτέλους, θα δεις υπέροχους καραβαίους, γιατί σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα καραβαίου. Τα σκαθάρια θα είναι, λέει, 40 σπάνια, πολύχρωμα και άψογα διατηρημένα σκαθάρια. Οπότε, αν είσαι και λάτρης έτσι του καραβαίου, μία ώρα βολτούλα σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους είναι ό,τι πρέπει. Να δώσω και μία διπλή πρόσκληση να σε πάω θερινό σινεμά στο Σινεπηλέα το αγαπημένο. Έχει στις 9 Toy Story 5 και στις 11 ημέρα αποκάλυψης. Οπότε, αν θέλεις να πας σήμερα θερινό σινεμαδάκι, να η ευκαιρία. Μου στέλνεις τώρα σινεμά και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Καλή σου επιτυχία. Φύγαμε τώρα για Weekend και Ariana Grande. Save your tears.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε?
1: Όχι, και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι άλλο θα κάνω?
1: Και την παντρεύεσαι, είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 22 του μηνός. Να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα μας. Τουλάχιστον εφόσον έχουμε μετρό, καλά πάνε τα πράγματα. Τώρα στον περιφερειακό έχει λίγο μποτιλιάρισμα. Η αλήθεια είναι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Και από ό,τι διαβάζω, Δευτέρα και Τρίτη, κατά τις ώρες 11 μέχρι 5 το πρωί, δηλαδή 11 το βράδυ με 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί και αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας.

Σαμπρινάκη, φτιάξε μας την εβδομάδα. Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Man Child στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη, on air μέχρι τις 2. Και αν ψάχνεις τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου, έλα σε εγώ. Χωρίς βέβαια να αυξήσεις τα έξοδά της, η λύση είναι το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση. Στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε τα όλα. Σε άλλα νέα διαβάζω, μάλλον το είδα την προηγούμενη Παρασκευή που μας πέρασε, ότι είναι έγκυος το τρίτο της παιδί η Anne Hathaway, αυτό το πανέμορφο κορίτσι. Το ανακοίνωσε με ένα βίντεο στο Instagram που έδειξε την κυλίτσα της και πόσο cute ήτανε. Πάμε σε ένα break και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα. Μη φύγεις.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια. Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Έχει τσουλήθρα με νερό
18: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
21: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
22: έως 200 ευρώ μετρητά.
21: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: διάθεση τις επιτυχίες.
1: Έλα, η εβδομαδούλα μας να ξεκινήσει πολύ πολύ όμορφα με θετικά vibes. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Είμαι και στο Viber, σας στέλνω τα φιλιά μου 6931-908-908 για τα μηνύματά σας. Σε λίγο φέρνω αρκετό σουσουδάκι, αλλά κυρίως φέρνω επιτυχίες 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις στην πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη σήμερα που θα φτάσει η θερμοκρασία τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο Fade, Benson Boone, Bruno Mars. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Mr. Know It All, a.k.a. Teddy Swims.

Ζου 90,8. Πες με

το χορεύαμε το καλοκαίρι του 2012. Είναι ο Φέιντι με το Love Till You Cry στον Ζου 90,8. Και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη που σου κάνω παρέα μέχρι τις 2 και σου λέω ότι ο Bad Bunny έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου από περιοδίες, παιδιά. Ο τραγουδιστής κατέκτησε το ρεκόρ χωρίς να τραγουδάει καν στα αγγλικά και χωρίς να πραγματοποιήσει ακόμη εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο Bad Bunny φέτος το καλοκαίρι, έχω να πω εγώ. Καμίλα Καμπέγιο σου φέρνω σε λίγο. Hugh Gale τώρα και η Pop Demon Hunters είναι το Golden και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Καμίλα Καμπέγιο και Αβάνα στον Ζου 90,8. Και τι μας έμεινε από τον Ιούνιο? Ούτε 10 μέρες. 22 Ιουνίου έχουμε σήμερα. Πώς περνάει ο καιρός, δεν έχω καταλάβει. Πότε πέρασε αυτός ο μήνας. Διαβάζω για τα 3 πιο τυχερά ζώδια του Ιουλίου. Και από σήμερα νομίζω γιορτάζουν και τα καρκινάκια μου, που θα έχουν πολλές ευκαιρίες στη δουλειά και στις σχέσεις. Αυτοί λοιπόν είναι οι καρκίνοι που θα είναι πολύ τυχεροί τον Ιούλιο. Οι Παρθένοι και οι Σκορπιοί. Πάρα πολύ ωραία. Από την άλλη, μαζί μου έχω και το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, που συνδυάζει το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου αν είσαι επιχειρηματίας και έχεις μια πολύ ωραία επιχείρηση και αποκτάς 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκτόσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου, προβολής IP και επικοινωνίας. Περισσότερα στο cosmote.gr/magenta-one-business για να τα ανακαλύψεις όλα. Φύγαμε τώρα για αγαπημένο Just the Way You Are, Get a Remix από Milky.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
6: Θα το
5: δεν
6: κάνω
5: έρχεσαι.
6: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
5: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
6: Αχ, αγαπημένες μου νταλικέριδες.
5: Σταμάτα, πανά θέμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λευγέδες. Τι έχουμε για σήμερα?
6: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί, είσαι κακομούτσουνη. Δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη και λες πως είμαι έτσι και πως θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πολύ καλά τα είπε. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα, Δευτέρα 22 του μηνός, ο περιφερειακός δεν έχει ξυπνήσει, παιδιά, με κέφια. Έχει αρκετή κίνηση. Συγκεκριμένα στην κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εκεί στο Παπαγεωργίου, υπάρχει ένα γερό μποτιλιάρισμα. Οπότε υπομονή, αγαπημένοι μου οδηγοί. Από ό,τι βλέπω, το κέντρο είναι καλύτερα. Η Λαγκαδά είναι μια χαρά. Μια χαρούλα. Lady Gaga σε λίγο σου φέρνω. Teddy Swim, Zayna. Τώρα όμως η Lola Young με το Messi έρχεται να παίξει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Γκάγκα, ούλαλα. Μία μοναδική Lady Gaga με τον Bad Romance στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Και έχουμε φυσικά διαγωνισμό, όχι τώρα, προσέξτε με καλά. Καθημερινά θα συντονιστεί στον Zoo 90,8 στις 9 και 10 το πρωί, 1 και 10 το μεσημέρι και 6 και 10 το απόγευμα στους Troublemakers. Και μόλις ακούσεις τους τρελούς του Zoo να τσιροκοπάνε διακοπάρες με Zoo Radio, θα στείλεις το μήνυμά σου διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber 6931-908-908 στο λέω, σου σε μπριφάρω γιατί 1 και 10 είναι η σειρά σου, να ξέρεις.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Zoo 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
19: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
20: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and
22: Living. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
24: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
23: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
25: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Πού πας?
27: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Όλγας 26.
26: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
27: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
26: Δηλαδή, παντού.
27: Και online.
26: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
28: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
29: Τι είναι το Lucky?
30: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
29: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
30: Τα Φορόλ είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
29: Τι είναι convenience?
30: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
29: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
28: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
29: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
30: Σωστά.
31: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
32: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
33: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
34: έως 200 ευρώ μετρητά.
33: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
35: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλοκαιράκι όμορφο με Ζου 90,8 και Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Έφτασε μία. Δεν ξέρω πότε πέρασε η ώρα. Πραγματικά καλό μεσημέρι. Καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη. Και σε πολύ πολύ λίγο, σε 10 λεπτά από τώρα, θα ακούσεις το ηχητικό που θα σε στείλει μια βολτούλα στο Αιγαίο. Ακτοπλοϊκά κερνάμε. Οπότε μείνε συντονισμένος. Από κίνηση πάμε καλύτερα στον περιφερειακό και σε λίγο θα σου πω με ποια σειρά έφαγα κόλλημα μέσα στο σουκού. Πραγματικά παιδιά υπέροχη. Σακύρα σε λίγο, Calvin Harris, Olivia Dean, The Weeknd και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πατάω play και φέρνω Tame Impala και Jenny. Dracula.

σε ρυθμούς Μουντιάλ, Σακύρα και Βέρνα Μποϊ, Ντάι Ντάι, στον Ζου 90,8. Και μιας που ανέφερα το Μουντιάλ, σήμερα έχει πάρα πολύ ωραίο μάτσα Αργεντινή, Λέιονελ Μέση. Στις 8 ακριβώς Αργεντινή, Αυστρία, ενώ στις 12 Γαλλία, Ιράκ. Μετά τα άλλα τα μάτσα, παιδιά, είναι ξημερώματα. Έχει 3 Νορβηγία, Σενεγάλη και 6 Ιορδανία, Αλγερία. Σε άλλα νέα, τώρα, αν δεν βλέπεις Μουντιάλ, έκατσα και είδα μια υπέροχη σειρά στο Netflix. Δεν ξέρω αν την έχει νούμερο 1 αυτή τη στιγμή, νούμερο 2. Να το τσεκάρεις, λέγεται Θα σε βρω, I will find you. Είναι αστυνομικό, είναι υπέροχο. Θα το καταπιείς μέσα σε λίγες ώρες. Βάνγκο και Άγια τώρα, Ματουσάνι στον Ζου.

Το παρελθόν, throwback, my guru, Joe's Project και Infinity στον Zoo 90,8. Τώρα σε περίπτωση που σκέφτεσαι να πας σε μια συναυλία και το σκέφτεσαι, το ξανασκέφτεσαι. Αν έψαχνε λοιπόν τη δικαιολογία για να πας σε όλα τα live και τα open air festival του φετινού καλοκαιριού, μόλις σου τη βρήκα να ξέρεις. Σύμφωνα με μια viral έρευνα που διαβάζω, 20 λεπτά live μουσικής μπορούν να αυξήσουν το αίσθημα ευεξίας κατά 21%. Το καλύτερο, οι ερευνητές λέει συσχέτισαν αυτή την ψυχική ανάσταση με τη μακροζωία, υποστηρίζοντας ότι η συστηματική η παρουσία μας σε συναυλίες μπορεί να προσθέσει μέχρι και 9 χρόνια ζωής. Οπότε αν σκέφτεσαι να πας σε μια live συναυλία, ας πούμε τώρα σε Bad Bunny, σε Weekend, έχει πάρα πολύ ωραίες συναυλίες, κάνουν και tour υπέροχα, κλείστο το εισιτήριο, εγώ είμαι πραγματικά το σημάδι σου. Σόμφερον τώρα και 12 to 12, παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε.
2: Όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι και άλλο
2: να
4: κάνω. Και
2: την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Μυρίζει λουκουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικηδίου σου είναι εδώ.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πάμε να μπούμε στην τελική ευθεία εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και στη Χαλκιδική μας 99,5. Γεια χαρά, καλησπέρα στην παρέα μου. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Τα πράγματα στο περιφερειακό έχουν ηρεμήσει ευτυχώς. Σε λίγο σου φέρνω Jonas Blue, The Weeknd, Adam Port. Τώρα όμως το κορίτσι που σιγά σιγά έρχεται και ο γάμος της. Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Με ένα πολύ ωραίο groove, Jonas Blue και Age of Desire στον Zoo 90,8 και έτσι κλείνουμε το Coffee Time αυτή τη Δευτέρα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Αλλά πριν φύγω, θέλω να σου πω ότι αν έχεις επιχείρηση και θέλεις περισσότερα ωφέλη με το ίδιο κόστος, γνώρισε το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και κέρδισε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να μένεις πάντα online και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση, όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. cosmote.gr/magenta-one-business και είσαι έτοιμος. Έτοιμος είναι και ο Χρήστος Τοκμακίδης, ο οποίος έρχεται μέχρι τις 4 με Zoomania και ακριβώς στις 4 οι Troublemakers μας, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο Τρίτη στις 11, φέρε καφεδάκι και έλα πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδαπ.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή.
13: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
15: Καλησπέρα, λατρίεστε. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στη Zoom. Είναι της Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Ελάτε να ράξουμε εδώ παρέα, γιατί έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε παιχνίδι και φυσικά έχουμε μουσικάρες με 10 επιτυχίες αμέσως τώρα στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Με πρώτη την BB Rexha, New Religion.
16: Hey, what's up? It's BB Rexha.

Εντάξει, μιλάμε για τρελό throwback. Στην Ελλάδα νομίζω έκανε το Bam η Ριάννα με το Please Don't Stop the Music και το Disturbia εκεί στα Mid Zeros. Ακούσαμε φυσικά στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, φίλε Ελένη, στο Viber που μου ζητάς. Βάλε λίγο Persempress ή κάτι για την ψυχική μου ανάταση. Θα έρθει, το έχουμε στο playlist σήμερα, έτσι το λέω. Εγώ spoiler alert. Περιμένω και τα μηνύματά σας. Σήμερα με πιάσετε λίγο από τα μούτρα στο Viber, ήρθατε κάμποση. Ελάτε. Και άλλοι 69-31-908-908 και μείνετε κιόλας, κρατήστε και τον αριθμό γιατί μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας έρχεται και πολύ ωραίος διαγωνισμός για να κερδίσετε.

Bruno Mars, I Just Might στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και για άλλη μια φορά οι κριτικές στο Google επιβεβαιώνουν ότι η αξιοπιστία είναι το α και το ω για να κάνεις business σε αυτόν τον κόσμο. Το επιβεβαιώνει και η κριτική του κυρίου Κωστή σε ένα εστιατόριο που λέει: κλείσαμε τραπέζι και διαβάζω πως κάηκε και κανείς δεν μας ενημέρωσε. Γι' αυτό και είχαμε προπληρώσει. Και θεωρούσα το εστιατόριο αξιόπιστο. Δυστυχώς με διέψευσαν. Πώς τολμάνε. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας, κύριε Κωστή, θα τους έκανα και αγωγή, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Γιατί καίγεται το μαγαζί. Εμένα με ρωτήσανε. Αυτός είναι ο Σαλ Νταβίντσι και σίγουρα δεν με ρώτησε για να μπει στην παρέα. Per sempre sì. Στον Ζου.

0: λίγο μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
6: Θα το
5: δεν
6: κάνω
5: έρχεσαι.
6: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
5: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι.
6: Αχ, και
5: να
6: γουστάρουν. Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
5: Σταμάτα, πανά θέμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα?
6: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί, είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Πού πας?
13: Πετσόπ 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πετσόπ88.gr. Πετσόπ 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

Γιούχου σα, αυτά είναι τα μεσημέρια μα στον Ζου 90,8. Ζουμένια και Χρήστο Τοκμακίδη, πάντα live μαζί σα μέχρι και τι 4 παρέα και με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερε εμπειρίε και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα, μάλλον για πολύ, μα πολύ

0: Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Τριήμερο στη Χαλκιδική. Ωραία. Και τώρα που έχω την προσοχή σας, σας έχω πολύ ωραία νέα, διότι το Mare Nostra και ο Ζου 90,8 σας χαρίζουν ένα ονειρικό τριήμερο στο Πευκοχώρι. Το Mare Nostra Beach Bar Restaurant, να ξέρετε, συγκεκριμένα είναι από αυτά τα μέρη που πας από το πρωί για βουτιές, brunch, cocktails κλπ. Καταλήγεις να μένεις μέχρι βράδυ για φαγητό δίπλα στη θάλασσα, με top παραλία, top γεύσεις και μια ομάδα ανθρώπων που σε κάνει πάντα να νιώθεις ευπρόσδεκτος. Δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμι Apartments για δύο άτομα, γεύμα στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant και σετ ομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση μπορούν να γίνουν δικά σου. Να μπει στο διαγωνισμό, αρκεί να μου στείλει τώρα στο Viber του Ζου και κατά τη διάρκεια τη εκπομπή στο 6931-908-908 Mare Nostra κενό και όνομα τεπώνυμο. Αύριο είναι η κλήρωση, παιδιά, που θα ανακοινωθεί ο νικητής ή η νικήτρια που έχει κερδίσει το δώρο και θα ετοιμάσει βαλίτσες για Πευκοχώρι. Φυσικά θα το ακούσετε και θα γίνει κλήρωση στο πρωινό μας show. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
3: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
2: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
3: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
2: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
3: Νέα εποχή Waterland.
2: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε! Α! Να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
11: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
12: 3 φρέντο εσπρέσο.
13: Lucky.
12: Τάκι.
13: Lucky 13.
12: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
13: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
14: Κύριε Lucky, έτοιμα.
12: Τάκης.
14: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
14: Και ας σε λένε Τάκη.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Zoo Power.
17: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
2: Hi, I'm Zena and you're

0: Για αυτό το κορίτσι μπορεί να γκρίνιαξα λίγο για τη νέα της μουσική στην αρχή, γιατί με τα πάντα γκρινιάζομαι, ξέρεις. Ariana Grande, το νέο της τραγούδι Hate That Made You Love Me. Αλλά κάπως μου κολλάει όμορφα στο playlist μας, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω παραπάνω. Ο Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Έχει φτάσει η στιγμή, βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20 να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Είπα Στεφάνη και θυμήθηκα τα Στεφάνια στην κηδεία του Μακαρίτη. Τι για το νεκροταφείο! Αχ, Γιώργο μου που μου φύγες ξαφνικά!
0: Είναι και Δευτέρα, δεν μπορούσε να κολλήσει κάτι καλύτερα. 69-31-908-908. Θέλω να μάθω ποιος χαρακτήρας, έτσι. Μην μου πείτε το όνομα της ηθοποιού πάλι. Ποιος χαρακτήρας ήταν αυτή η συγκεκριμένη κυρία σε αυτή τη σειρά που ακούσαμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το απόσπασμα. Ελπίζω να μην έχουμε απώλειες. Για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, έχετε 10 λεπτά να μου στείλετε, γιατί το Μουντιάλ ξεκίνησε και στα Pax παίζεται ήδη το πιο γευστικό. Χάτρικ με 3 ολοκένουργια μπέργκερ εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική έρχονται για να σε πάνε σε άλλο level. Don Dorito, Candied Bacon και το Hot Honey Chicken έχουν πιο ωραία γεύση από ό,τι όνομα, πίστεψέ με, πριν λίγο μας αμπούκωνα και ένα. Λοιπόν, περιμένω μέχρι και 27 τις απαντήσεις σας. Και πόσο καλέ, επανέρχομαι στον αέρα, μισό να σκρολάρω, sorry. Και 29 επανέρχομαι στον αέρα για να δώσουμε την σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Σταυρώστε με που θα το πω, αλλά εμένα μου άρεσε πιο πολύ από το Aperture το συγκεκριμένο. Harry Styles και American Girls στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και ναι, είστε σωστότατοι. Ήτανε η Ιωάννα, η χειρεύσασα, η κυρία Ιωάννα από το Κωνσταντίνου και Ελένη. Ο συγκεκριμένο ρόλο τη Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ευδοκία, φίλη μου, συγχαρητήρια. Έχει κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Πολύ την πήγα την Ευδοκία. Μου έγραψε απλά ένα μονολεκτικό Ιωάννα στο Viber. Απλή, λυτή και απέρητη, ήρθε, είδε και κέρδισε. Τώρα, για παρηγοριά μπορεί να πα σε ένα σινεμά στο Σινέ Αύρα, συγκεκριμένα Θερινό, δίπλα στο κύμα στην Πλάζα Ρετσού, με ανετό πάρκινγκ, τεράστια οθόνη προβολή. Και αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, παίζει Toy Story 5 σε μεταγλώτηση και επίση το Obsession που είναι top ταινία, να ξέρετε, η αιμονή 9 και 11 το βράδυ αντίστοιχα. Το προτείνω!

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Πω, όχι.
2: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα και τα λοιπά. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι και άλλο να
2: κάνω. Την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μυρίζει λουχουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Ζου 90,8. Μαζί μου είναι φυσικά και το WhatsApp, το οποίο αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς τους κάτω των 30. Μην ακούσω κάποιον να λέει κάτι. Για 5 μέρες ακόμη με κάτω των 30. Παρουσιάζει λοιπόν το WhatsApp Under 30, το WhatsApp, έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι μα όλοι κάτω των 30 έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι, θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε μα κάθε φάση της ζωής μας.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Από αυτά τα τσιλάτα που μου αρέσουν πάρα πολύ, Κατσάι και Γκαμπριέλα, στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Κάπως έτσι, δύο ολόκληρα 60 λεπτά παρέα μαζί σας έφτασαν στο τέλος τους. Μαζί και με το WhatsApp, φυσικά, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζήσουν όλα για πολύ περισσότερο. Και Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο, αμέσως με Troublemakers ακριβώς στις 4. Και εμείς φυσικά έχουμε και ραντεβού και πάλι αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Μπαίνεις τσουλώντα.
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φιλοκριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά, στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
10: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα. Έλα λίγο. Έλα, καλή μας εβδομάδα, παιδιά. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι ωραία, καλοκαίριασε. Μπάνια, κόσμο. Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο πέρασε, να ξέρεις.
2: Πολύ καλά ήταν, ναι, χαίρομαι.
1: Ναι, ήταν, ήταν από τα καλύτερα Σαββατοκύριακα μετά από πολύ καιρό.
2: Ξεκουράστηκες.
1: Ξεκουράστηκα.
2: Άπλωσες τα ποδάρια σου καμιά.
1: Τι να σου πω τώρα. Ήταν μαγικό το Σαββατοκύριακο.
2: Έφαγες φουρτοσαλάτα και κλαπ σάντουιτς σε παραλία.
1: Έφαγα σουβλάκια, παϊδάκια. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το Κατερινιό μας έρχεται σε λίγο. Ήρθαν λογικά κάτι οικογένειες που θα τις βολέψει.
2: Ή αυτό έχει μείνει κάπου στην κίνηση. Γιατί γίνεται στον περιφερειακό.
1: Χαμός, ε.
2: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχει κινησάρα. Δεν ξέρω τι. Έχουμε και αναφορά για τύχημα κάπου εκεί ανάμεσα σε Σικές και Άγιο Παύλο.
1: Α, έρχεται από εκεί. Εγώ ήρθα από κάτω, από Χαλκιδική σήμερα. Οπότε και γλίτωσα.
2: Χαμός.
1: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατέρα Καρακιτζά και έρχεται σε λίγο. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
2: Φυσικά, πρόταση βραδιάς, έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι, έχουμε τα νέα των ανέργων, έχουμε παιχνίδια, τα αδόπανα,
1: έτσι,
2: τον κακοποιητή, έχουμε τον Νεύτη, έχουμε διαγωνισμό για Σίτζετς επίσης καινούριο που ξεκινάει από σήμερα.
1: Βεβαίως.
2: Πολλά, πολλά.
1: Έλα, παιδιά, μένετε μαζί μας μέχρι και τις 7 και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με ένα τραγούδι που λατρεύω. Upside Down τώρα στο Zoo 90,8. Καλή

Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Και ζου 90,8, παρέα μας πάντα και η Vodafone, η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, παιδιά. Καλά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ήρθε το Κατερινιό μας.
1: Εδώ είμαι.
2: Καλώς την.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Πολύ χαρούμενη.
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Τα λέμε, δεν ξέρω, κάνει να τα πούμε ή όχι.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ.
0: Με το καλό.
2: Νέα.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε ασυνήθιστα, γοητευτικά και αποφασιστικά άτομα. Και να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Είναι η Ζήνα και η Ευσεβία. Χρόνια σας πολλά.
0: Η Ζήνα Κουτσαλίνη γιορτάζει, δηλαδή.
1: Σίγουρα.
2: Να πούμε και την Τατιάνα, χρόνια πολλά.
0: Τατιάνα γιορτάζει σήμερα.
2: Όχι, το παιδάκι της.
0: Α, πώς τη λένε.
2: Ζήνα.
0: Α, Ζήνα τη λένε. Παιδιά, τι υπέροχο πλάσμα είναι αυτό η Ζήνα. Πρέπει να φάγε 17 γρανίτες προχθές στο Κοτσόβολο και 4.000 παγωτά. Αφού λέγαμε με την κακούρη τώρα θα τα σκάσει. Είχε τόσο πλάκα, ερχόταν κάθε φορά με άλλη γεύση.
1: Το γλυκουλί.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9 και φυσικά στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πολλά φιλιά και στη Χαλκιδική, παιδιά. Όλη η Χαλκιδική ζου ακούει, να τα λέμε και αυτά. Έκανα μια βόλτα τώρα και έλεγχα εγώ τα μαγαζιά εκεί πήγα.
2: Σέβαζε πώ τα όλα, παιδί.
0: Δύο δεν άκουγαν και μόνο κοίταξα, δεν μίλησα, το άλλαξαν κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Just the way you are. Και τα remix τώρα στο Zoo 90,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Teddy Swims, υπέροχο στα 25 λεπτά μετά τις 4. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω.
1: Ο χαμός μπορεί να επέστρεψε το μετρό, αλλά η κίνηση δεν έχει φύγει. Έχουμε βέβαια αναφορά για ατύχημα στον περιφερειακό εκεί λίγο πριν την έξοδο για Άγιο Παύλο. Ξεκινά από τα δυτικά, από τα νοσοκομεία και φυσικά και προς τα δυτικά. Έχουμε από το πρώην τούνελ μέχρι εκείνο το σημείο. Στο κέντρο καλύτερα τα πράγματα. Μόνο Πολυτεχνείο βλέπω κίνηση αυτή τη στιγμή, παλαιού σταθμού. Η Μίκη Θοδωράκη έτσι και έτσι.
0: Okay.
2: Οι γιατροί, παιδιά, λένε ότι οι άντρες πρέπει να χρησιμοποιούν χαρτί υγείας μετά την ούρηση. Θυμάστε που είχαμε μια συζήτηση τις προάλλες? Όχι, τελικά το λένε και οι γιατροί, γιατί η χρήση χαρτιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση ερεθισμών, δυσάρεστων οσμών και ορισμένων βακτηριακών κινδύνων. Ακόμη και μικρές ποσότητες υπολειμματικής υγρασίας μπορεί με την πάροδο του χρόνου να προκαλέσουν δυσφορία, ιδιαίτερα σε ζεστό περιβάλλον ή όταν τα ρούχα φοριούνται για πολλές ώρες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε.
1: Στα 36 του. Δεν αρκεί το τίναγμα, ρε παιδί.
0: Και είναι αυτό που λέει ότι όσο και αν την άξεις, πάντα το τελευταίο.
1: Δεν φεύγει.
2: Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί, παιδιά, τονίζουν ότι δεν πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία, ακούτε, αλλά για μια μικρή αλλαγή που μπορεί να συμβάλλει στη συνολική υγιεινή.
0: Πάντως, εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι όσο και να σκουπίσεις, όσο και να την άξεις, μόλις πας να το βάλεις μέσα.
1: Μια σταγονίσα
0: θα το κάνει.
1: Είναι αυτή η τελευταία που λέει καλησπέρα και μένα ξεχάσατε. Εγώ έμεινα εδώ πίσω.
0: Λες και περιμένει. Τέλος πάντων, από δεν ξέρω.
1: Και μέχρι τρεις φορές σε το τίναγμα, όχι παραπάνω.
2: Ναι, γιατί μετά τι θεωρείτε.
0: Ωραία, Δευτέρα μεσημέρι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τη Σακύρα, παιδιά. Αντίκτυπο.

0: The Second Voice, Let Me Be Zoo 90,8, 30 λεπτάκια μετά τις 4. Πάμε στην πρωτασούλα μας, τη Δευτεριάτικη.
1: Καλημέρα, για σινεμά. Θα σας προτείνω το Toy Story το 5 που πήγα, το είδα το Σάββατο Κυριακό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε το Γιωργάκη.
0: Και το... Α, το είδατε.
1: Το είδαμε.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Πολύ ωραίο. Βασικά δεν ξέρω αν ήταν για παιδιά ή για μας.
0: Εσύ το χάρηκες πιο πολύ.
1: Τρελή νοσταλγία. Άκουσα τις λίγες φωνές του Woody και του Buzz εκεί πέρα. Με χτύπησε εδώ

0: Τσακ! Κατά μου τρέχει νοσταλγία. Καλό, πολύ καλό. Εντάξει, ο Στίνο εννοείται. Έχει να κάνει με τις συσκευές που παίρνουν θέση των παιχνιδιών κτλ.
1: Περνάνε και τα μηνύματά του δηλαδή.
0: Ναι, πολύ ωραία μηνύματα.
2: Τι ωραίο όμως που βγαίνουν ακόμη το story. Δεν είναι φανταστικό.
0: Όταν άκουσα τη φωνή του Γούντι που είναι ίδια, φίλε. Λέω, δεν γίνεται να είναι 30 χρόνια μετά ίδια φωνή, ρε φίλε. Και του Μπαζ εννοείται, του Μπαζ Λάιτγια. Άξι φοβερό.
2: Ναι, βασικά άμα αλλάζανε τις φωνές θα ήταν για μας κάτι πάρα πολύ ξένο νομίζω.
0: Μπορεί να πεθάναν οι άνθρωποι.
2: Τα μάτα μου, ρε, γιατί.
1: Πάντως γίνεται ένας χαμός τώρα τελευταία και με το Obsession, νομίζω λέγεται η ταινία. Που έχουν πάθει κακό όλοι. Έχουν πάθει όλοι κακό. Εγώ ήθελα πάνω να δω το. Ποιο σας έλεγα. Την Αποκάλυψη. Που παίζει και αυτή από το διάβολο φόρουσε Πράντα. Αλλά τώρα μάλλον θα πάω να δω το Obsession γιατί γίνεται τη τρελή.
2: Να πας να το δεις και τα δύο.
1: Τι να κάνω κι εγώ όμως. Έχω και ένα σπίτι να πάω. Μια, δύο, τρεις. Αφού να μην ξαναγυρίσει. Τι έχουμε.
2: Έχουμε κουκουνάρι. Το χρυσό μας κουκουνάρι σήμερα το δίνουμε στον Καλαματιανό. Το έχουν πάρει. Είναι ένα απόσπασμα βασικά από μια εκπομπή στο YouTube.
1: Okay.
3: Του Έλενα το μυαλό είναι.
1: Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Παίζουν δύο μαζί. Εδώ είμαστε.
3: Του Έλενα το μυαλό είναι. Πρέπει να το πάρει ανάσα και να το ανοίξει και να το εξερευνήσει. Θα βρει πολλά μυστικά σημεία του ανθρώπινου είδους που δεν έχουν εντοπιστεί σε άλλον άνθρωπο πάνω.
0: Και ο άλλος γελούσε ο παρουσιαστής.
1: Θεότητα, τα έχει τα δίκια του, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Το πρώτο μας θα είναι πολύ γρήγορο και ερχόμαστε πίσω, μην φύγει κανείς.
4: Λίγο μετά τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
8: Θα το
7: δεν
8: κάνω
7: έρχεσαι.
8: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
7: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
8: Αχ, θα στείλω και εγώ στις αγαπημένες μου νταλικέριδες.
7: Σταμάτα, πανάθε μαζί και συγγνώμη τους αρπάξους τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
8: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είστε κακομούτσουνι. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πού πας?
17: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
16: Δηλαδή παντού.
17: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr.
18: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Η
9: προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 42 λεπτάκια μετά τις 4. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ, παιδιά, μας ενημερώνει τώρα. Λέει: καλησπέρα, παιδιά. Μετά την έξοδο Πολύχνης στο περιφερειακό, έχει μείνει μια ταλίκα στη μέση του δρόμου. Οπότε, φαντάζεστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση ανατολικά.
1: Πω, Παναγία μου, καλή υπομονή.
0: Για υπομονή, πραγματικά. Smart να μείνει. Σταματάνε τα πάντα. Θα σκέψουμε την ταλίκα τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα όσοι είστε σταματημένοι όμως, να η ευκαιρία να κερδίσετε ένα ωραίο γεύμα, λέω
1: έτσι,
0: εγώ.
1: Ένα ωραίο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Ο Γιλ. Ο Γιλ. Ο Γιλ.
2: Μάλιστα.
3: Τέσσερα γράμματα είναι, είπες τα δύο.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Προσπαθώ να το κάνω στο μυαλό μου, αλλά έχω το μικρόφωνο ανοιχτό. Λοιπόν, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Τα βάζετε με τη σωστή σειρά εσείς. Ο γιλ. Ο γιλ. Ο γιλ. 2-3-10-2-32-9-08. Βάζετε τα γραμματάκια σωστά. Μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Call now. 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου.
0: Το όνομά σας?
4: Βασιλική.
0: Βασιλική, τι ωραία βραχνή φωνή έχεις.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλετε σε αυτό το να μιλάμε όλοι έτσι?
4: Ναι. Βεβαίως.
0: Τέλεια, Βασιλική. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από τη Θέρμη.
0: Θέρμη. Θέρμη φωνή και Θέρμη Βασιλική.
3: Άντε,
0: Κατερίνα, θα μιλάς και είπαμε έτσι. Ξαφνικά ακούγεται ένα χότι Θέρμη.
3: Λοιπόν, πού φαίνεται, Μαρή?
0: Βασιλική, για πες λίγο, ποια λέξη ψάχνουμε?
4: Λίγο.
0: Λίγο. Ένα υπέροχο γεύμα. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, Βασιλική, από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
4: Ντερλικατέσεν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Και εμείς παραμένεις στο ακουστικό, σε παρακαλώ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε.
3: Σίγουρα είναι ένα
0: παιδιά, χαμός.

0: Και με Golden ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο Zoo 90.8. Φυσικά να σας πω ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιν και Μον Μάρτι που ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει λοιπόν ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμη, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση.
1: Με λένε τσιγκούνι, αλλά δεν δίνω δεκάρα.
2: Τι?
0: Τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε πίσω για άλλες δύο ώρες. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Fun σε άλλη διάσταση. Waterland. Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
0: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
13: Τι είναι το Lucky?
14: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
14: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
13: Τι είναι convenience?
14: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
13: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
13: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
14: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
15: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Zoo Power.
17: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά. Η ώρα είναι 5 και έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη ώρα. Troublemaker, ζου 90,8. Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα, τι θες να πεις?
2: Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου τι έγινε στη συναυλία των Ημισκουμπρίων
3: χθες. Όχι,
1: προχθές. Δεν το είδα, όχι.
2: Στο Release Athens, στο φεστιβάλ, παιδιά, απίστευτος κόσμος. 30 χρόνια επιτυχίες Ημισκούμπρια.
1: Μπράβο, ρε. Εσύ.
2: Τόσο πολύ που δεν ήμουν εκεί. Το 30 χρόνια επιτυχίες, ξέρεις ότι είναι ο πρώτος του δίσκος όταν βγήκε.
1: Έλα. Μπορείς να έχουν μία λέξη.
2: Ναι, ήταν ο πρώτος. 30 χρόνια επιτυχίες. Σπουδαίος τίτλος.
1: Εντάξει, παιδιά, επικά τραγούδια, επικές φράσεις έχουν πει.
2: Τόσο πολύ. Θα σας δείξω μετά φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Έχουμε νέα ανέργων.
3: Έχουμε και στις 5.30 τον κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε και αυτό, μείνετε μαζί μας. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τον Bruno Mars, ο οποίος έκανε ένα sold out στο Παρίσι. Είδα κάτι story από κάποιους γνωστούς που πήγαν εκεί.
2: Άμα, δικές μας εδώ πήγαν. Ο Κάλφας εκεί πέρα πήγε, χαμός.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Bruno Mars. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8.

0: Κάλμα, εδώ είμαστε. Και αν θέλεις να ταξιδέψεις στο Παρίσι, σε έχουμε. Βασικά σε έχει Nova και το Viasat Epic Drama που σου χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή λοιπόν τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιν και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία. Ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι λοιπόν συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή τώρα στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Ο χαμός γίνεται στους δρόμους της πόλης. Ξεκινάω από τον περιφερειακό, εκεί πίσω από την Ευκαρπία, από τα Νταμάρια θα βρείτε κίνηση και στο ακουμποδρόμι πηγαίνοντας προς ανατολικά, μέχρι περίπου την έξοδο του Αγίου Παύλου. Φυσικά και προς τα δυτικά θα βρούμε κίνηση στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο τώρα η Εγνατία προς τα ανατολικά έχει θεματάκι, έχουμε αναφορά και για ατύχημα. Παλαιού σταθμού Καρατάσου επίσης αυξημένη κίνηση. Αυτά.
2: Πάμε τώρα να δούμε, μιας που μιλήσεις και για Γαλλία, ποια είναι η πραγματική πατρίδα των κρουασάν. Νομίζουμε όλοι ότι είναι από τη Γαλλία, αλλά παιδιά, τελικά η πραγματική καταγωγή του βρίσκεται στην Αυστρία και συγκεκριμένα στη Βιέννη. Πρόγονός του θεωρείται το Kipferl, ένα γλύκισμα σε σχήμα μισοφέγγαρου που υπήρχε ήδη από τον Μεσαίωνα. Και το κρουασάν, παιδιά, έφτασε στη Γαλλία τον 19ο αιώνα μέσω του Αυστριακού αρτοποιού που άνοιξε φούρνο εκεί στο Παρίσι. Οι Γάλλοι, βέβαια, το εξέλιξαν προσθέτοντας τη χαρακτηριστική τεχνική του φιλετού ζουμαριού και άφθονο βούτυρο, δημιουργώντας τη σημερινή αφράτη εκδοχή που γνωρίζουμε.
1: Τι κλέφτες είναι οι Γάλλοι και τις πατάτες στη Γαλλία. Που ναι. Τις λένε French fries ενώ είναι βέλγικες.
2: Ναι, είδατε.
0: Ναι, πολύ κλέψιμο.
2: Τα παίρνουν την ιδέα, το εξελίσσουν και λένε όπ, να το δικό μας.
0: Καλά, φυσικά το μεγαλύτερο κλέψιμο ξέρετε που είναι στη Γαλλία. Πάνε να φας πάνω στο Σαν Σελίζε.
1: Είσαι πια τον κόλο κανονικά.

0: Runway. Εντάξει, έχουμε αφήσει το τέτοιο ανοιχτό.
1: Ποιο?
0: Φωνάζαμε το Τελιβερά. Εδώ, εδώ είναι οι κρέπες. Ο Έρμος πήγαινε, ερχότανε.
2: Έχετε κρέπες! Εδώ στην πορτούλα, δίπλα!
1: Ναι, τον άκουσε. Νάτος, εδώ είναι, νάτος.
2: Τον άκουσε και η γειτονιά, για απέραντη.
0: Τι έχουμε, κουτσομπολιά έχουμε.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το Sneak, ο οποίος μίλησε στο πρωινό, αν δεν κάνω λάθος, και αποκάλυψε πώς θα ονομάσουν την κόρη του. Μπόνι.
1: Μπόνι.
2: Είναι από το νέο του άλμπουμ, Μπόνι και Κλάιντ, και θα την ονομάσουν Μπόνι.
1: Μπόνι. Ναι. Κρίμα το κοριτσάκι.
2: Στη γυναίκα μου λέει άρεσε πολύ αυτό το όνομα.
1: Τι Μπόνι ρε εσείς.
2: Μπόνι μ' άρεσε.
1: Σιγά μην την πούνε και τρομπόνι.
2: Καλά με δεν
1: τρέχει. Συγγνώμη, αλλά ναι.
2: Ντροπή, Κατερίνα. Η Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία με το παιδί της και το γιο του Μπεν Αφλεκ πήγε στην Αριάννα Γκράντε εκεί στο Λος Άντζελες.
0: Δεν έκανε συναυλία αυτή, έκανε οικογενειακό τέτοιο. Μάζεμα.
2: Η Ελένη Φουρέιρα ευχήθηκε στον Αλμπέρτο Μποτία. Γιατί?
1: Κάτι για τον
2: πατέρα. Εμείς δεν είπαμε να σας πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Και καλά.
2: Η γιορτή είναι λίγο. Χρειάζεται περισσότερο hype η γιορτή του πατέρα.
0: Ναι, ναι. Αυτά. Αλλά σιγά σιγά ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, νομίζω ότι φέτος κάτι κουτσό έγινε.
0: Έγινε, δουλέτσα.
2: Η Ζόζεφιν τώρα είπε ότι ο Νίνο είναι και μέντορας μου. Για μένα είναι, έχει κάτι αυθεντικό, ρομαντικό και παιδικό.
0: Ναι, μέχρι να ξαναχωρίσουμε.
2: Στο After Dark. Και μετά βρέθηκε και στην αγκαλιά του Φάνη. Και εκεί έκανε έκπληξη ο Νίνο στη Ζόζεφιν. Πήγε και ήταν.
0: Απλά αυτό, όχι ότι έστειλε. Ναι, νομίζω έκανε έκπληξη.
2: Όπως το λένε, ο Νίνο ήταν καλεσμένο, η Ζόζεφιν. Α. Και αποκάλυψε και όλα τη Ζόζεφιν πω αν τη έκανε πρόταση γάμου θα έλεγε ναι. Άντε, σώστε ρε παιδιά.
1: Αυτή το είπε ότι άμα μου έκανε πρόταση για να το πετάξει και σπόντα.
0: Μια που βρεθήκαμε στην τηλεόραση, να ξέρει ότι αν ποτέ με έκανε πρόταση γάμου θα έλεγα ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σάκη έρχεται τώρα. Έλα ρε εσύ.
1: Τέλειο.
0: Με πείραξε κρέπα να ξέρετε.

0: Men I Need, εδώ είμαστε, στα 30 λεπτά σχεδόν δηλαδή, στα 29 συγκεκριμένα, μετά τις 5 και στη στιγμή που...
1: Ναι, θα παίξουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από το Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος κακοποιητή!
2: Μες!
0: Πάμε!
2: Είμαστε 7 δευτερόλεπτα μακριά.
0: Το έδωσε.
2: Ή αρκεί να μείνω, θα περιμένω. Δεν είναι ούτε ένα δευτερόλεπτο, Κατερίνα. Είμαστε 7 δευτερόλεπτα μακριά.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο.
2: 5 συν 2. 6 συν 1.
0: 7 συν
2: 2. 4 συν 3.
0: 7. 7 δευτερόλεπτα μακριά. Αυτό το ψάχνουμε έτσι να βρούμε το τραγούδι σήμερα από τον κακοποιητή. Τηλεφωνείτε τώρα, παρακαλώ, στο 2310-232-908. Αν μας πείτε τον τίτλο, τι κερδίζετε, Κατερινιό?
1: Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος, τα οποία θα τα βρείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Α, μπράβο. Οπότε τηλεφώνετε γρήγορα στο 2310-232-908. Γεια σας.
3: Γεια.
0: Καλησπέρα. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ.
3: Ναι, το κλείσα.
0: Τέλεια. Πείτε μου το όνομά σας.
3: Με λένε Ελισάβετ.
0: Α, ωραίο όνομα το Ελισάβετ. Oh. Από τον Πόνι, ναι, είναι σίγουρα πολύ καλύτερο. Λοιπόν, Ελισάβετ, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Υποκράτιο.
0: Αγαπημένο Υποκράτιο.
2: Τι έχει και ωραίο.
0: Καταρχήν έχει το Υποκράτιο. Δεν παθαίνεις κάτι, πας πετάγεσαι.
1: Λοιπόν. Καλά, γεσέρα που είσαι ρωσταφοβικός.
3: Ναι, σωστά.
0: Να σου πω, Ελισάβετ, ποιο τραγούδι ψάχνουμε, γλυκιά μου?
3: Ήταν το 7 Seconds.
0: Μπράβο. 7 Seconds Away. Λοιπόν, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου, Ελισάβετ.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Γευγάρι. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, αν φιλοτιμηθεί η Κατερίνα. Και εμείς πάμε σε ένα break τώρα κάπου εδώ και ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
2: Crew in the morning. Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
1: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε? Ρε, όχι.
2: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
0: Τι άλλο
2: θα
0: κάνω?
2: Και την παντρεύεσαι, είσαι τρελός, αγόρι μου. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills.

0: που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή.
11: Το πιο κεφάτο ραδιόφωνο.

0: Τζανάντο, εδώ είμαστε παιδιά, 40 λεπτά και μετά τις 5 και έχει φτάσει αγαπημένη αυτή τη στιγμή για την γκρίνια μου.
1: Ωχ, πάλι.
0: Προφανώς και θα γκρινιάξω για το συμβάν που έγινε χθες, έτσι, τα είδατε το story μου.
1: Ναι.
0: Πάω να παρκάρω Κακόμηρος, 30 ώρες έψαμε, Χαλκιδική, μεσημέρι, ζέστη, ντάλα, κόσμος, πράγματα να κουβαλάω, στρώματα, μπάλες, βρέσκω μια θέση πάρκινγκ, να στο μπροστά μια θεία. Λες και ήταν κορδέλα και νέον, δεν έφευγε, δεν με κοιτούσε, την έλεγα go και δεν με κοιτούσε. Μόλις σήκωσα το κινητό, σου λέει τώρα θα βρουν μπελά εδώ πέρα. Άρχισε να λέει, just a moment please, no. Φύγε! Φύγε να παρκάρω!
2: Εγγελίσαμε το story που έλεγε ο Μαργαρίτης, no just a moment, φύγε να παρκάρω, no just a moment.
0: Μισά αγγλικά, μισά ελληνικά, είναι γνωστό ότι δεν ξέρω τι καλά αγγλικά και να τη λέω no just a moment, go now. Αυτή να λέει και τα δικά της, τέλος πάντων παιδιά έφυγε μετά πολλά, αλλά επειδή μετά μου απαντήσαν πολύ, έλα μωρέ έφυγε, το ανέβασες. Δεν έφυγε γιατί φιλοτιμήθηκε, έφυγε γιατί ο άντρας της βρήκε πάρκινγκ κάτω από σκιά. Οπότε τι κάνανε αυτοί τώρα, προσέξτε. Είχε κάτσει εκεί στο λιοπύρι, ναι, και σου λέει: άμα βρούμε με σκιά, θα φύγω. Άμα δεν βρούμε εδώ. Και έπρεπε εγώ να περιμένω. Αν ο άντρας της βρει, υπάρχει με σκιά.
1: Τι
0: έχω
1: λες?
0: Άδικο, ρε παιδιά, πείτε μου τώρα.
1: Όχι, δεν έχεις άδικο. Γενικά, όταν γίνεται αυτό, είναι πάρα πολύ σπαστικό. Κρατάνε τώρα, τη θέση.
0: Δηλαδή. Και ήταν και δυο τους. Δηλαδή, εμείς είχαμε και το παιδί μέσα, είχαμε μελανιάσει εκεί πέρα. Σας παρακαλώ πολύ. Φτάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να κρατάτε, όπως είπαμε, θέσεις πάρκινγκ με καρέκλες, σε μηχανάκια, με τις γυναίκες σας, με τις παιδερές σας, με όποιον έχετε εσείς, δεν ξέρω εγώ τι βάζετε εκεί πέρα να περιμένει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

0: 7 seconds και ζου 90,8. Κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη μας ώρα και πάμε λίγο στα ζώδια.
1: Ναι, και συγκεκριμένα τα ζώδια όταν τελειώνουν τα λεφτά, τι κάνουνε. Ο Κρύος πανικοβάλλεται για 5 λεπτά και μετά βρίσκει λύση. Ο Ταύρος μετανιώνει κάθε περιττή αγορά. Οι Δίδυμοι ψάχνουν 10 διαφορετικούς τρόπους να βγάλουν χρήματα. Ο Καρκίνος μένει σπίτι μέχρι νεοτέρας. Ο Λέων συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο Παρθένος ανοίγει Excel και κάνει οικονομική ανάλυση. Ο Ζυγός αναρωτιέται πού πήγαν όλα τα χρήματα. Ο Σκορπιός δεν το λέει σε κανέναν. Ο Τοξότης λέει κάτι θα γίνει μωρέ. Ο Εγώκερος έχει ήδη σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ο Υδροχός ψάχνει τις πιο παράξενες λύσεις και οι Ιχθύες ελπίζουν να λυθεί κάπως μαγικά το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Τώρα ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Εκεί έρχονται δύο πολύ ωραίοι διαγωνισμοί. Φυσικά επιστρέφουμε με τον νέο μας διαγωνισμό.
1: Εννοείται στις 6 και 10 διεκδικείτε εισιτήρια για Sea Jets. Να πάτε σποράδες, τι καλύτερο. Και στις 6.30 έχουμε κλασικά συνέπειλα εισιτήρια και να πάτε να δείτε το σινεμαδάκι σας.
0: Με τον Εύτη μας. Λοιπόν, break και ερχόμαστε.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη Ελληνικά Μάρκετ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος.
9: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
19: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι!
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
25: Zoo Radio 3. Top 5. Número 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά.
2: Όλε, όλε.
1: Λαγοπόδαροι, εδώ είμαστε.
3: Λαγοκέφαλοι.
2: Λαγοπόδαροι.
1: Είμαστε λαγοπόδαροι. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά. Πάμε για τρίτη ώρα, σωστά.
2: Ναι, καλέ,
3: λογικά.
1: Έχω χάσει λίγο. Είμαι... Κάτι έφαγα τώρα και με πείραξε. Αφού ξέρω ότι όταν φόμασί σου, μετά έχω θέμα.
2: Λοιπόν, εγώ φταίω. Εσύ είσαι με το ένα πόδι στη Χαλκιδική. Τέλος πάντων.
1: Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα, τρίτη ώρα, τι έχουμε.
2: Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, παιδιά, θέλετε σίγουρα Seajets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Σποράδες και φτάνεις Κιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Οπότε ξέρετε φέτος το καλοκαίρι με τι θα ταξιδέψετε στα αγαπημένα σας νησάκια.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία τραγούδια αυτή την τελευταία ώρα.
3: Και καινούριο θα ακούσουμε.
1: Έχουμε κάτι καινούριο.
3: Βεβαίως.
1: Καλό! Χαμός θα γίνει, Κατερίνα.
2: 6 και 10 λοιπόν θέλω και να συντονιστείτε για τον καινούριο μας διαγωνισμό και στις 6.30 για να κερδίσετε τα εισιτηριάκια σας.
1: Τέλεια, Λασπουπουλέρος, πάμε να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε τώρα την τρίτη μας ώρα.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, Καταρινιό?
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά δώσαμε το σύνθημα, γι' αυτό έχετε όχι 10 λεπτά, λίγο λιγότερο από 10 λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 69 31 908 908, γράφοντας τη λέξη διακοπές.
0: Διακοπές.
2: Θέλω επιγόντως διακοπές κατά τη Βανσελίνο Βουτιές.
1: Τι ωραία. Τι, να πω τώρα τσάχνεις τις πληροφορίες μου?
3: Δεν ψήνεσαι?
1: Ναι, ψήνομαι, νόμιζα έχεις κάτι άλλο. Παιδιά, οι γορίλες μπορούν να κρυολογήσουν από ανθρώπινους ιούς, το ξέρατε? Γι' αυτό το λόγο, όσοι τους πλησιάζουν σε ερευνητικά κέντρα ή εθνικά πάρκα, συχνά πρέπει να φορούν μάσκα. Και το πιο βαθύ σημείο των ωκεανών είναι τόσο βαθύ, ώστε αν τοποθετούσες το Everest, η κορυφή του θα παρέμενε κάτω από την επιφάνεια του νερού.
0: Αυτό προχθές το συζητούσαμε πάλι με τον Πέτρο, ναι, που λέγαμε εδώ πέρα ότι αυτά που έχει θάλασσα μέσα είναι πολύ πιο ψηλά από αυτά που έχουμε στο απέξω.
1: Έχεις δίκιο, σειρές ολόκληρες. Και αν φώναζες στο διάστημα, δεν θα ακουγόταν απολύτως τίποτα, γιατί ο ήχος χρειάζεται αέρα ή άλλο υλικό για να ταξιδέψει.
0: Νόμιζα θα πει ότι αν φώναζες στο διάστημα, δεν θα σε ακούγανε στη γη και τρόμαξα, αλλά εντάξει. Okay. Λοιπόν, χαμός γίνεται στα μηνύματα, το έχετε σπάσει, σπάσει το παιδιά. Διότι μιλάμε για τις καλύτερες διακοπές που έρχονται και φέτος από CJ και Zoo 90,8. Πάμε να συνεχίσουμε. Ordinary έρχεται τώρα και παίζει και αυτό δυνατά.

0: να έβαλε η Dua Lipa. Αυτό ναι. Εντάξει, εγώ με το άλλο είχα λίγο, δεν μ' άρεσε, ήταν πολύ συντηρητικό για τα δικά μου γούστα. Αυτό, παιδιά, ήταν Dua Lipa, δεν υπήρχε τι πράγμα, ε.
1: Θεάρα.
0: Και το παλικάρι, πολύ ωραίο, να τα πούμε και αυτά.
1: Ε, ναι, και αυτός πάρα πολύ ωραίος, αλλά εντάξει.
2: Πες το όνομα, το παλικάρι.
0: Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
2: Ο Κάλουμ ο Τέρνερ.
0: Ναι, ο Κάλουμ ο Τέρνερ. Το θυμόσαι να σε Μαρή.
1: Όχι.
2: Εκπομπή στο Zoo Radio.
0: Και σήμερα άκουγα ότι δεν τα πήγαινε καλά αυτός με τον μπαμπά του. Για πάρα πολλά χρόνια δεν μιλούσαν. Και μεσολάβησε η Dua. Και τους τα ξαναβρήκε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Τι γλυκούλα μου, πέρα από που κλάρε είναι και καλή κοπέλα.
2: Τα οικογενειακά τα ξέρει, το όνομά δεν το ξέρει.
1: Κύριε Στέρνερ.
2: Σα συμπεθέρα. Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, όχι πάρα πολύ. Βελτιώνεται πολύ η κατάσταση. Προς τα δυτικά έτσι και προς τα ανατολικά καλή κατάσταση. Η Λεωφόρος Νίκης μόνο έχει ένα θεματάκι.
0: Να πούμε ότι ξανακλίνει σήμερα το βράδυ περιφερειακό, έτσι.
2: Νομίζω και χθες και σήμερα και αύριο το βράδυ.
1: Ωραία, παιδιά, τι
2: είχε. Γιατί μπορεί να κυκλοφορεί μια ώρα το βράδυ και σε πειράζει.
0: Σήμερα μπορεί να κυκλοφορεί. Σήμερα μπορεί να κυκλοφορεί. Πάνε, έλα εδώ πέρα.
2: Βασικά αυτό νομίζω θα κλείσει δυτικά στο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ας μείνει εκεί να βοηθήσει, δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάρε μια αλαξιά και έλα αύριο.
1: Λοιπόν, πάμε σε θεωρίες της Disney που θα καταστρέψουν την παιδική σας ηλικία. Είσαστε έτοιμοι γι' αυτό?
2: Ναι, άντε ρίχτω.
1: Πάμε να σας την καταστρέψω. Κάθε κύριος χαρακτήρας των Winnie το αρκουδάκι αντιπροσωπεύει μια διαφορετική ψυχική διαταραχή.
0: Ναι,
1: ο τίγρης έχει δέπι, ο γαϊδαράκος έχει μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, το γουρουνάκι έχει άγχος, ο πουφ έχει διατροφική διαταραχή και ο λαγός έχει... Κάτσε γιατί είναι... Ήψιλο γιώτα ψιδέλτα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
2: Εσύ μας το φέρνεις εμάς, ρωτάς.
1: Ναι, συγγνώμη, ήταν πάνω στο τέτοιο και δεν το είδα. Η Μωάνα, παιδιά, στην πραγματικότητα πεθαίνει κατά τη διάρκεια της καταιγίδας κοντά στην αρχή της ταινίας. Όλα μετά από αυτό είναι η μεταθανάτια ζωή.

0: μετάρρευση του πολιτισμού.
1: Για τον Ηρακλή, έχεις τίποτα?
0: Κάτσε
1: τον
0: να
1: Άδη.
0: Δω, θέλετε να σας πω για τον Ηρακλή? Όχι, δεν υπάρχει. Έχω για Νέμο, έχω
2: πες για τον Νέμο κάτι. Για Frozen,
0: για Peter Pan.
1: Όχι, Νέμο πες, Νέμο και τέλος.
0: Ο Μάρλιν είναι στην πραγματικότητα παραλυρητικός από τη θλίψη. Η Μπαρακούντα έφαγε τη γυναίκα του και κάθε αυγό. Ο Νέμο είναι μια παρέστηση, παιδιά. Ολόκληρο το ταξίδι για την έβρεση του Νέμο είναι στην πραγματικότητα μια μεταφορά για την έβρεση του εαυτού του μετά την απώλεια. Ο Νέμο σημαίνει κανένα στα λατινικά.
2: Περανάλυση.
1: Τι life coaching είναι αυτό τώρα, χωρίς λόγο.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία θα έλεγε κανείς αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε. Easy Club έρχεται τώρα και παίζει και αυτό.
1: Είναι καινούριο τραγούδι από Τάιλα, έτσι.
2: Α, Τάιλα.

0: εντάξει, και πάμε σε ακόμα ένα παιχνίδι, έτσι.
1: Εννοείται, αν αγαπάτε, παιδιά, το θερινό κινηματογράφο, το Συνέπειλεα είναι ο ιδανικός προορισμός για φέτος το καλοκαίρι. Έχει αμφιθεατρική διάταξη, δηλαδή δεν είναι ψηλός ο μπροστινός και δεν μπορείς να δεις. Ναι, έχει τραπεζάκι, έχει άνετες καρέκλες σκηνοθέτη, αλλά και με το δικό του πάρκινγκ. Σας υποδέχεται για άλλη μια σεζόν με τις καλύτερες επιλογές ταινιών και φυσικά εμείς τώρα θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλά εισιτήρια, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Για ακούστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε, το οποίο το έχουμε βάλει νεύτη και πάει πιο γρήγορα. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Πάρα πολλές ταινίες που έχουν βγει. Για να δείτε μια ωραία ταινία, έτσι, ωραίο σινεμαδάκι, θερινό. Να τρώτε.
1: Με τον πυράκι σα.
0: Να κάνετε ό,τι θέλετε, χωρίς να φοβάστε γιατί σε κλειστό χώρο.
1: Ναι.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα. Χαίρετε. Το όνομά σου.
2: Ραφαήλ.
0: Ραφαήλ, τι κάνεις, καλά είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Καλά, καλά. Μια χαρά εσείς. Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε, Ραφαήλ?
2: Ο Μπακαράγκα πρέπει να είναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το Μπαγκαράγκα και πιο συγκεκριμένα ο Ζου 90,8 σφαρίζει ωραία εισιτηριάκια θερινό σινεμά να δεις όποια ταινία θέλεις εσύ, φίλε Ραφαήλ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8, Ραφαήλ. Μένει στο ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε break.
4: Λίγο μετά τις 6.30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
10: Θα το
9: δεν
10: κάνω
9: έρχεσαι.
10: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
9: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
10: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
9: Σταμάτα, πανά θέμα, και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα?
10: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί, είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
7: Κάθε πρωί στις 7.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Fate of Ophelia. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κατερίνα την καινούριου.
1: Ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα καινούριου, όπως ξέρετε, διανύει την πιο όμορφη και ολοκληρωμένη περίοδο της ζωής της, έτσι, την οποία μοιράζει ανάμεσα στις απαιτητικές τηλεοπτικές υποχρεώσεις και στον απόλυτο ρόλο της ζωής αυτών της μητέρας. Mm. Αμέσως μετά το τέλος εκπομπής της Παρασκευής, θέλετε να σας πω τι έκανε.
1: Τι.
0: Η λαμπερή παρουσιάστρια άφησε για λίγο λοιπόν τα τηλεοπτικά πλατό και έτρεξε κατευθείαν μετά το τέλος εκπομπής στην αγκαλιά της μονάκριβης Ξένιας.
1: Τι λέει,
0: ρε. Οι δυο τους λοιπόν απόλαυσαν μια άκρος ξεχωριστή και χαλαρωτική δραστηριότητα με την Κατέρινα να διοργανώνει μια μοναδική εμπειρία για τη μικρή πριγκίπισσα. Μαμά και κόρη βρέθηκαν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο σπα για μωρά. Το σκηνικό, το σκηνικό ήταν ευγαλμένο από παραμύθι, γεμάτο από μπαλόνια και λούτρινα αρκουδάκια σε απαλούς τόνους του καφέ και του άσπρου. Yeah. Με μια μικροσκοπική ιδιαίτερη μπανιέρα, ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη. Έτσι λοιπόν χαλάρωσαν, κάναν το πρώτο τους baby spa σε χαλάρους ρυθμούς, τόνους, χρωμάτων και αυτά.
1: Πόσο είναι το μωρό?
0: Ξένια.
1: Η Ξένια πόσο είναι?
0: Να μην είναι τώρα, ρε παιδιά, 3-4 πόσο είναι.
2: Μιλούσα με ένα φίλο μου, κι αυτός φρέσκος πατέρας, έτσι, ρε παιδί μου, και λέγαμε ότι θα πάμε το μωρό για μασάζ τώρα, κάτι τέτοια. Όπως κάναμε και εμείς το Γιωργάκο, ήταν νεογέννητο. Και λέγαμε μετά, ρε φαντάσου τους μπαμπάδες μας να λέει, πάμε το μωρό για μασάζ. Ρε θέλει και μασάζ.
0: Ξύλο! Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. David Guetta έρχεται τώρα, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone στο Zoo.

0: Μαργαρίτη Βασίλη Κατέρινα, μέχρι και αυτό το λεπτό κοντά σα. Έρχεται ο Πέτρο Σοφιανίδη αμέσω τώρα. Το βράδυ κλείνει με την Ελένα Τυρόκα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το πρωί το καλύτερο πρωινό αυτή τη πόλη. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με Νάνση Βλάχου και Σκάτ. Διότι, παιδιά, το πάρτι ξεκινάει από τι 7 με αυτά τα τρελά παιδιά. Αυτά από εμά. Έχουμε κάτι να πούμε άλλο.
1: Πάμε.
0: Τα φιλιά μα, την αγάπη μα. Καλή εβδομάδα. Bye bye.
2: Bye. Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζω 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
23: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
22: Μπα δεν μπορεί.
23: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
22: Αριστά, ναι, αριστά. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
24: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
25: Έλα,
0: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
20: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
25: Lucky.
20: Τάκι.
25: Lucky 13.
20: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
25: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
26: Κύριε Lucky, έτοιμα.
20: Τάκης.
26: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
26: Και σε λένε Τάκι.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Zoo Power.
17: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έλα την καλησπέρα μου σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας, όπως κάθε απόγευμα τέτοια ώρα, με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί μέχρι και τις 9. Σας φέρνω μουσικά νέα. Track of the day 8.30 ώρα. Αλλά βεβαίως πριν από όλα αυτά, ξεκινάει το hit list. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Turn the Lights Off. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fun μόλις ξεκίνησε.
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

Harry Styles και American Girls. Τώρα στο νούμερο 6 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Το συγκεκριμένο τραγούδι ο Harry Styles το εμπνεύστηκε και το έγραψε βλέποντας τους φίλους του να παντρεύονται. Και φυσικά το ακούμε στο τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Kiss All the Time Disco Occasionally. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 να μου πείτε πώς είστε σήμερα Δευτέρα και πώς περάσατε το σουκού. Πάντως, εμένα να σας πω πριν από λίγο, επειδή μου στο κέντρο με βάρεσε ο ήλιος κατά κέφαλα και προσπαθώ να συνέλθω. Πάντως και αύριο Τρίτη θα έχουμε ζέστη και θα είναι ηλιόλουστη, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 32 βαθμούς. Φύγαμε τώρα για νούμερο 5. Έρχεται το πολύ πολύ αγαπημένο Jamaican Bam Bam.

0: Η Βρετανίδα που κάνει χαμό αυτή τη στιγμή. Ray με το Where is my husband στο νούμερο 2 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε τώρα στο νούμερο 1 που θα ακούσουμε τον αγαπημένο Bruno Mars με το I Just Might. Είναι ένα άκρος επιτυχημένο disco pop και funk τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε 9 Ιανουαρίου και ήταν το lead single από το 4ο studio album του Bruno Mars με τίτλο The Romantic. Το τραγούδι κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 σε συνολικά 18 χώρες, έγινε το μακροβιότερο νούμερο 1 στο Hot R&B Hip Hop Chart του Billboard και φυσικά ήταν το πρώτο τραγούδι του Bruno Mars, το οποίο πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε,
1: όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι άλλο.
1: Εσύ πας και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Έτσι ακριβώς. Για πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στην Ένα, καλησπέρα στην Μέρη, στην Ηλιάνα, τη Βάσο, τον Χριστάρα, τον Τέο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω καλά νέα. Δεν έχουμε κίνηση στην πόλη. Λίγες καθυστερήσεις μόνο στον εσωτερικό περιφερειακό, στη Λαμπράκη όπως πάντα και στην Εθνική Αντιστάσεως στην Καλαμαριά. Τώρα έρχεται η Billie Eilish με τον Birds of a Feather και αμέσως μετά έχω throwback με Britney Spears.

Λόκο, λόκο, αγαπημένο, εδώ στον Ζου 90,8 και που λέτε, διάβασα τις προάλλες μία έρευνα που έλεγε ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε γενικά, δεν φιλιόμαστε, δεν ξέρω, μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί εγώ ειλικρινά σας μιλάω, με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε τώρα και στην Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία πέτυχε το τρίτο της νούμερο 1 άλμπουμ στο Billboard 200, καθώς το τρίτο της στούντιο άλμπουμ με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love λανσάρεται στην κορυφή της λίστας στις 27 Ιουνίου. Μάλιστα, ο δίσκος καταγράφει 485.000 πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τη βδομάδα που μας πέρασε. Φύγαμε τώρα για break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στον Ζου 90,8. Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το καλοκαίρι έφτασε. Επιτέλους, απολαύστε το με τη Γιούστ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούστ.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
19: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
23: The sound of the
0: summer.
22: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ σωστά, η ώρα δείχνει 8 και 1. Είμαστε εδώ, Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Εφιανίδης, όλος δικός σας για ακόμα μία ώρα με το δεύτερο μέρος του Zoo Fun. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Σε λίγο θα σας πω ποιο ακόμα νέο ορόσημο πέτυχε ο αγαπημένος Bad Bunny και εννοείται 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Στη συνέχεια έρχονται Bad Bunny, Olivia Dean, Salif Keita. Ενώ τώρα ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Zeyna και Zanando εδώ στον Zoo.
2: Hi, I'm Zeyna and you're listening to Zoo.

τραγούδι θυμηθήκαμε. Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us από το 2011, τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε στον πορτορικανό superstar Bad Bunny τώρα, ο οποίος κατέριψε άλλο ένα ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος Λατινός καλλιτέχνης στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από περιοδίες και επιβεβαίωσε την παγκόσμια κυριαρχία του. Το debut DRR Mass Photos World Tour, παρόλο που δεν περιλαμβάνει ούτε μία συναυλία στις ΗΠΑ, απίστευτο έτσι, και χωρίς ο καλλιτέχνης να ερμηνεύει καθόλου στα αγγλικά, γράφει ιστορία, σαρώνει τα ρεκόρ με εκατομμύρια θεατές και με αμέτρητες sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Άρε, Bad Bunny, τι κάνεις. Πάμε να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Upside Down έρχεται στον Zoo από Jaden Boysen και David Guetta.

0: Μία συνεργασία έκπληξη, ένα τραγούδι φωτιά. Τέιμι Μπάλα και Τζένι, αυτό ήταν το Dracula εδώ στον Ζου 90,8. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box πάντα καταφέρει να μας εκπλήσει. Συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή φυσικά είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το Box. Πάμε τώρα και στο Track of the Day, όπου σήμερα σας φέρνω την τελευταία κυκλοφορία της Lola Young. Η Βρετανίδα έκανε release το single με τίτλο From Down Here. Αυτό είναι το πρώτο της τραγούδι μετά το 2024 που είχε βγάλει το album This Wasn't Meant For You Anyway, το οποίο είχε μέσα και τη μεγάλη της επιτυχία Messi φυσικά, και εννοείται πως είναι η πρώτη της κυκλοφορία μετά την κατάρρευσή της στη σκηνή που την οδήγησε σε ένα διάλειμμα. Η ίδια η Lola Young δήλωσε πως ξαναγράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της. Πάμε να τα ακούσουμε. Lola Young και From Down Here παίζει τώρα στο Track of the Day εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
6: Θα το
5: δεν
6: κάνω
5: έρχεσαι.
6: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
5: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
6: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
5: Σταμάτα, πανάθεμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις, τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
6: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
18: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Αυτοί είμαστε εμείς, η αγαπημένη σου παρέα. Zoo Radio, We Play the Hits. Καλησπέρα στον Χριστόφορο, καλησπέρα και στον Ηλία που τους είδα χθες και στο meetup που έκανα. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the morning και παίζετε στις 8 και 20 και 10 και 20 δύο φορές. Έχετε δύο ευκαιρίες να παίξετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτή είναι η Zara Larson τώρα με το Last Life, το οποίο έγινε trend μετά από χρόνια στα social media και το ακούμε εδώ, στον Zoo.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Topic και A7S Breaking Me εδώ στον Zoo 90,8 και κάπου εδώ σας αφήνω για να πάω σπίτι μου και νομίζω δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια πολύ κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις ή βασικά ψέματα, λέω χαζομάρες, υπάρχει. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις μετά να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, τα μαζεύω, φεύγω. Ελένα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια στην Γαλλία. Καλή εβδομάδα και πάλι, τα λέμε αύριο. Bye bye, καλό βράδυ. Zoo.
1: Γαλλία νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
0: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
0: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
14: Να ζήσετε!
15: Σε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
20: Dures, dura, νοτροπία, read a book.
19: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
0: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
21: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
21: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Η ώρα είναι 9 και 1 και είμαστε στον Ζου 90,8. Εδώ θα είμαστε για 3 ολόκληρες ώρες παρέα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο λοιπόν μέχρι και τις 12. Και φύγαμε, θα πούμε πάρα πολλά σήμερα. Ξεκινάμε όμως με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

πάρα πολύ ωραίο και ήταν το Αβάνα. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Είμαστε εδώ, έχουμε ξεκινήσει στα 18 λεπτά μετά τις 9. Και χθες που λέτε 21 Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από σήμερα αρχίζει και μικραίνει σιγά σιγά. Αλλά δεν το σκεφτόμαστε, γιατί τώρα εδώ πέρα εγώ βλέπω μέρα κανονικά έξω. Δηλαδή έχει φως ημέρας. Σήμερα είναι 22 Ιουνίου λοιπόν και γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Έχει γενέθλια ο μπαμπάς μου και όποιος άλλος έχει γενέθλια του ευχόμαστε χρόνια πολλά και στέλνω πάρα πολλές ευχές. Ariana Grande τώρα και Hey Dada, I Made You Love Me είναι το καινούριο της και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

πολύ ωραίο Show Me Love εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και να πούμε σήμερα, τώρα βλέπω τον καιρό εδώ. Η τελευταία, σχεδόν τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου δεν μας τα λέει και πάρα πολύ καλά, γιατί θα έχει βροχές, λέει. Αλλά με ζέστη, δηλαδή φτάσει έως και 33-34 μπορεί βαθμούς Κελσίου. Και είναι το χειρότερο μου αυτό. Συγκεκριμένα αύριο Τρίτη θα έχει κυρίως συννεφιά με λίγο ήλιο και σχεδόν υπάρχει μια κίτρινη προειδοποίηση τέλος πάντων για καταιγίδες, λέει μια πηγή. Η άλλη πηγή λέει ότι θα βρέχει σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Οι βαθμοί θα φτάσουν έως τους 33, οπότε καταλαβαίνετε, θα δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα. Η ζέστη μας κουράζει ήδη, το καταλαβαίνω, το ξέρω, το βιώνω, αλλά θα τα καταφέρουμε. Spectrum είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει τώρα στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε,
2: όχι, ναι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι άλλο.
2: Εσύ πας και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Γεια σε όλους, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Έλληνα, θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Σε λίγο ακούμε Love Me Note, Water και Man I Need και πολλά πολλά ακόμη τώρα, The Second Voice και πάρα πολύ ωραίο.

Καλοκαιρινό και πάρα πολύ ωραίο. I adore you στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα πάμε να πούμε, παιδιά, να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Έχουμε εδώ τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για συναγώνες στην εμπειρία φοιτησης εννοείται. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι βραβευμένοι για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές, να ξέρετε, για τα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει, οπότε μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Τζιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr. Τρέξτε, βιαστείτε, γιατί καταλαβαίνετε, αυτά καλύπτονται πάρα πολύ γρήγορα. Γαμπριέλα τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: The Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
6: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Νούμερο

0: Νούμερο 1.
1: Let me be, don't stop, don't talk, just feel.
0: Zoo Radio 3.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μου. Είμαστε στον Zoo 90,8 και αυτά είναι τα Zoo Nights. 10 και 1 λέει το ρολόι και τώρα ξεκινάει το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Έχουμε ακόμη ένα, οπότε μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα. Έλληνα Ρόκα και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ναι, τώρα μπορώ να πω ότι έχουμε ανέβει αρκετά. When Love Takes Over, εδώ στα Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και θέλω να μου πείτε τώρα πώς περάσατε έτσι το Σαββατοκύριακο. Αν πήγατε για κάνα μπάνιο, σίγουρα πήγατε βασικά. Γιατί και εγώ που πήγα χθες πέτυχα πολύ κίνηση στην επιστροφή από Χαλκιδική. Και μην με δείτε κιόλας, είμαι σαν ντομάτα από τον ήλιο κατακοκκίνησα. Οπότε περιμένω να μου πείτε κι εσείς τα νέα σας, πώς είστε, πώς περάσατε σουκού. 6931-908-908 στο Viber. Φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android, Zoo 90.8. Όλα σας τα είπα, δεν έχει μείνει τίποτα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Benson Boone τώρα. Sorry, I'm here for someone else. Παίζει τον Zoo.

0: διαγωνισμού
1: και τα πιο τέλεια δώρα.
0: Και του πιο κεφάτου ραδιοφωνικού παραγωγού.
1: Ο Ζου 90,8.
2: Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

είναι ο πάρα πολύ αγαπημένος μας Σόμπερ και το 12 του 12 το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και στα hot νέα τώρα να πούμε ότι ο Bad Bunny έχει γράψει ιστορία ήδη, αφού είναι ο πρώτος Λατινοαμερικάνος τραγουδιστής που έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από περιοδίες και πλέον είναι μέσα σε μια elite κατηγορία, λέει, με λιγότερους από 25 καλλιτέχνες παγκοσμίως. Και το πιο εντυπωσιακό εδώ είναι, τις περιοδίες που κάνει τώρα, ότι έχει καταγραφεί επίσημα ως η περιοδία με τα υψηλότερα έσοδα στην κατηγορία του Billboard, χωρίς καμία απολύτως εμφάνιση στη ΣΥΠΑ. Και είχε συζητηθεί κιόλας πολύ έντονα αυτό όταν είχε βγει το πρόγραμμα, ότι δεν ήταν μέσα η ΥΠΑ, κι όμως ο Μπονίτο έχει καταφέρει ήδη να φτάσει τα 360 εκατομμύρια δολάρια, με 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια που έχουν πουληθεί μέχρι στιγμής. Και πού είσαι ακόμα, έχει τρελάνει πολύ κόσμο ο Bad Bunny. Και μπράβο του, εντάξει, έχει κάνει καλή δουλειά. Πάμε τώρα, Just the way you are. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
5: Θα το
4: δεν
5: κάνω
4: έρχεσαι.
5: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
4: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
5: Αχ, θα στείλω και εγώ στους αγαπημένους μου νταλικέριδες.
4: Σταμάτα, πανά θέμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα?
5: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί, είσαι κακομούτσουνη, δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες και δεν ξέρω αν έχει τόση ζέστη όσο όταν μπήκα στο στούντιο, γιατί εδώ πέρα είμαι μια χαρά με το air condition. Ελπίζω και εσείς να είστε κάπου με δροσιά, γιατί σήμερα είχε πάρα πάρα πολύ ζέστη. Πάμε τώρα στο Λόλα Γιάνγκ και είναι το Μέση, παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Όσο μου αρέσει η Dua Lipa, έχει ένα vibe πάρα πολύ ωραίο και ανεβαστικό και η φωνή της και όλα. Και αυτό ήταν το Illusion, το ακούσαμε εδώ στον Zoo. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 ακριβώς. Και κάτι που συμβαίνει, το έχω παρατηρήσει και εγώ σε μένα, στον εαυτό μου, και είναι και τεκμηριωμένο φυσικά με έρευνες. Οι άνθρωποι, λέει, συχνά είναι πιο χαρούμενοι πριν από τις διακοπές τους παρά μετά. Σε μια Ολλανδική κιόλας έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους, εκείνοι που είχαν σχεδιασμένες διακοπές είχαν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας πολλές εβδομάδες πριν φύγουν για τις διακοπές αυτές. Και ο βασικός λόγος είναι φυσικά η προσμονή αυτή, η ανυπομονησία, το να κάνεις εικόνα, το ταξίδι, όλα αυτά κτλ. Ανεβάζουν πάρα πολύ τη διάθεση. Οπότε, αν τυχόν δεν τα κλείσετε τελευταία στιγμή τα εισιτήρια και όλα αυτά, και τα κλείσετε και 2 και 3 μήνες πριν, ο οργανισμός να απολαμβάνει το ταξίδι από πριν. Και νομίζω ισχύει. Δεν ξέρω, για πείτε μου κι εσείς. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931 908 908. Τώρα Ζέινα και Ζανάντο, παίζεις τον Ζου.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: τραπέζι τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ βραδάκι Δευτέρας παρέα. Φυσικά η ώρα είναι 11 και 2 και αυτό είναι το τρίτο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Έχουμε ακόμα δρόμο, οπότε δυναμώστε την ένταση γιατί φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα έχουμε Dracula και παίζει δυνατά στον

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι τελικά. Die, die, και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στον αέρα μέχρι τις 12. Και δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει ξεκινήσει από σήμερα εδώ στον σταθμό. Μπορεί να κερδίσετε, να είστε ο τυχερός ή η τυχερή, και να κερδίσετε τα ακτοπλοϊκά εισιτήριά σας για έναν προορισμό στο Αιγαίο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε καθημερινά στις 9 και 10, 1 και 10 και 6 και 10. Και μόλις ακούσετε το ηχητικό σήμα, να στείλετε τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού, και αυτό ήταν. Μπαίνετε στην κλήρωση και μπορεί να είστε ή τυχεροί ή ο τυχερός. Πάμε στον Alex Warren τώρα και είναι το Ordinary. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

είναι αξεπέραστο αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ, δεν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Dave και Thames και Rain Dance. Μόλις το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Στα 33 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε ένα μισάωράκι ακόμα μπροστά μας. Εγώ είμαι η Έλενα και λέγαμε εδώ την Παρασκευή για τα ζώδια και τι θα ήταν αν ήταν καλοκαιρινή λέξη ή φράση. Είχαν μείνει λοιπόν ο Τοξότης, ο οποίος θα ήταν σίγουρα ταξίδι τελευταία στιγμή. Ο Κριός θα ήταν, λέει, μπάρμπεκιου στην παραλία, καταλαβαίνετε. Ζυγός θα ήταν γυαλιά ηλίου, στυλ μόνιμα. Ο Εγώκυρος ιστιοπλοϊκό, ψηλό, όπου φυσάει ο άνεμος δηλαδή. Υδροχός καλοκαιρινό φεστιβάλ. Και ο Ιχθύς δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από βραδινό μπάνιο, έτσι ρομαντικά, καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα στον Justin Bieber και πάρα πολύ αγαπημένο μου είναι αυτό το τραγούδι. Sorry, παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Πω, όχι.
2: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα και τα λοιπά. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι και άλλο να
2: κάνω. Την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
6: Dudes, duda, νοτροπία, read a book.
5: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
7: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

είμαστε Zoo Radio, We Play the Hits και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο. Έχω Magnetic Move και Fever Dream για τη συνέχεια. Είναι 5 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Τώρα ακούμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Παίζει στον Zoo.

Έτσι πάρα πολύ ωραία και χορευτικά θα κλείσουμε σήμερα. Αυτή ήταν η Δευτέρα μας με το Μιγέντε έτσι για το σβήσιμο. Εδώ στο Νούζο 98,8 τα ακούσαμε όλα αυτά τα ωραία και τα πάρα πολύ όμορφα. Και εδώ θα είμαστε και αύριο από τις 7. Ξεκινά εδώ το πρόγραμμα με Bill Nike and the Boss Crew in the Morning στις 7 μέχρι και τις 11. Bill Scats και Nancy θα είναι εδώ στην παρέα σας. Συνεχίζει όλο το πρόγραμμα φυσικά το φανταστικό με τους παραγωγούς μας και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 9 εδώ με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα και σας αφήνω με Swim και BTS. Καληνύχτα και φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
0: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
2: Zoo Radio 3. Top 5. Número 5.

Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel. Zoo Radio 3.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε?
2: Καλά,
3: από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Τι να αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε, συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε?
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου, η Γεωργία, μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε.
1: Όχι, και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια. Ναι.
1: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
2: Τι άλλο.
1: Εσύ
2: πας
1: και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo, please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
3: Θα το
2: δεν
3: κάνω
2: έρχεσαι.
3: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν θα το πιστεύετε.
2: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά.

0: τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι και να γουστάρουν.
1: Αυτά και εγώ στους αγαπημένους
0: μου σταμάτα πανά θέμα ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα?
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί, είσαι κακομούτσουνη. Δεν έχεις διάθεση καθόλου και πιέζεις το καθρέφτη και λες πως είμαι έτσι και πως θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα